0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα!
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα!
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή!
2: Αστέρι!
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
8: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
9: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-66-390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
10: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
11: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
10: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
11: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
10: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
9: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24-21-0-78-800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
12: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σπανάκι.
12: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Σαμπουάν.
12: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
13: Υγροπιάτων.
12: Κέρδισες.
14: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
15: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
14: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
15: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
16: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
18: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
19: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
18: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
19: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
18: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
19: Η δίπλα.
20: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
21: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
20: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
21: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
20: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
21: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
22: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα! Μαγνησία, καλημέρα! Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, ύψωση Τιμίου Σταυρού Αγίου Θεοκλέως Μάρτυρος. Είμαστε εδώ. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλου στον FM. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού. Και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα, ελάτε να ανοίξουμε συντροφιά τη βεντάλια της ενημέρωσης.

Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα, δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα.

ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι πνεύμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάποια βράδυ υποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στήριο, ετοιμάσου τώρα, ήρθε η σειρά σου. Με γόνα κι εσείς και μ'

αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν για το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Ντόναλντ Τραμπ, δικό τους θέμα. Λίγο ξυγκάκης για τον ιό Δυτικού Νείλου. Τα κρούσματα που βλέπουμε είναι μόνο η κορυφή ενός τεράστιου παγόβουνου. Στην Ελλάδα η φετινή έξαρση είναι από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών. Με τραγούδια ολονύχτιος αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζονάκη στη Νίκαια. Ένωσε τρεις γενιές από όλη την Ελλάδα στην παλιά τη γειτονιά του. Στη μία το μεσημέρι από το ναό Αγίας Τριάδας η εξόδιος ακολουθία. Νίκος Ανδρουλάκης, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει πολιτική αλλαγή. Κυβερνητικός εκπρόσωπος για συνέντευξη Ανδρουλάκη έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων. Τον λογαριασμό θα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Γερμανία, η ECDU μπροστά στις τοπικές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Πόλεμο στη Μέση Ανατολή, άνοδος των τιμών του πετρελαίου πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Σουηδία, οι σοσιαλδημοκράτες δηλώνουν έτοιμοι να κυβερνήσουν παρά το οριακό αποτέλεσμα.

0: Αλέξη Τσίπρα για Μαδούρο. Τι συμφωνήθηκε το 2012 και τι συνέβη με τα αεροσκάφη της Βενεζουέλας. Έρευνες νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό τυχών αγνοουμένων μετά τη διάσωση 51 αλλοδαπών από ημιβυθισμένη Λέμβο. Ηνωμένες Πολιτείες, στο κέντρο Κένεντι, στα πρόθυρα πτώχευσης και κλεισίματος. Ναυάγιο Πορθμίου στην Ινδονησία, ξανάρχισαν οι έρευνες για τους 129 αγνοούμενους. Σύρος, θετική πορεία στην επιβατική κίνηση κατά το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου 2026. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την
1: ώρα. Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

Στη μία το μεσημέρι θα τελεστεί σήμερα από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ο οποίος από χθες το απόγευμα βούλιαξε κυριολεκτικά. Η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, τις οποίες οι συνθήκες ερευνώνται από τις αρχές. Αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο, κυρίως δε συνάδελφοι του εκλειπώντος, πέρασαν το κατόφλι του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος και αναμένεται να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία, ενώ η ταφή του αγαπητού στο ευρύ κοινό ερμηνευτή θα γίνει στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Από νωρίς χθες το απόγευμα, η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη είχε τεθεί σε λαϊκή αγρυπνία στο ναό που θα τελεστεί και η εξόδιος ακολουθία, και ήταν ακριβώς η εκκλησία της γειτονιάς όπου μεγάλωσε ο αδόκητα χαμένος τραγουδιστής. Πλήθος κόσμου από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Αυτό που συνέβη στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, η χώρα δεν το έχει ξαναζήσει ποτέ. Με πούλμαν, με ιδιωτικά γιοταχή, με κάθε μέσο, από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Και μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπων. Χιλιάδες ανθρώπων όλων των ηλικιών.

0: για έναν άνθρωπο που από ό,τι φάνηκε δεν έφυγε ποτέ από την παλιά του τη γειτονιά. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν μόνιμα εκεί. Γύριζε, τριγύριζε.
1: Κάποιο στοίχημα μεγάλο. Ως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει κάτι άλλο. Έχουμε μάθει από το σχολείο όχι μόνο να μετράμε τα παιδιά.
0: Ένας άνθρωπος η απώλεια του οποίου έχει πειράξει τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
1: Στην παλιά τη γειτονιά σου ή την Αλάνα με τις πέτρες λίγο πιο πάνω από τη Θιβών, αυτή που τώρα έχει γίνει έργο.
0: Και έχει εκπλήξει τους πάντες
1: ταξίδια και την καλύτερη
0: η πραγματική του δημοφιλία.

0: Και τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Πάω μια βόλτα στα παλιά, στη Λύκια, στην Κοκκινιά.
0: Ήταν αυτός που έμελε να αποδείξει περίτρανα ότι για να αποκτήσεις την αγάπη του κόσμου, την οποία ούτε ο ίδιος δεν πίστευε ότι έχει σε τέτοιο βαθμό, το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά την περιπέτεια του εγκλισμού του στο δρομοκαΐτιο, όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε, άρχισε να διαπιστώνει, καθώς θεωρούσε τον εαυτό του, έλεγε, αντιπαθητικό.
1: Θέλω την παλιά μου γειτονιά για μια ώρα.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν απέδειξε ότι δεν χρειάζονται

0: Δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά τα τερτύπια που χρησιμοποιούν
1: ένα βράδυ,
0: όχι μόνο συναδελφοί του τραγουδιστές, αλλά και το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, για να γίνεις αγαπητός. Το μόνο που χρειάζεται είναι με σκυμμένο το κεφάλι να δουλεύεις σκληρά, να κάνεις τη δουλειά σου σωστά, αληθινά, με ντομπροσύνη, και ο κόσμος τελικά σου το επιστρέφει.

0: Στο επιστρέφει και μάλιστα σε σημείο που δεν θα μπορούσε να το φανταστεί ούτε ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αυτό που έχει συμβεί από την περασμένη Τετάρτη είναι δημοσιογραφικά πρωτοφανές. Ένα πρόσωπο να απασχολεί όχι μόνο την πρώτη, όχι μόνο τη δεύτερη, αλλά και την τρίτη και την τέταρτη μαρκίζα νυχθημερών από την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Είμαι ένα σώμα που χειρίζω.
0: Είναι κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει ούτε πρωθυπουργός, ούτε άλλος καλλιτέχνης στην Ελλάδα.
1: Εσύ πήγες πιο πέρα.
0: Μονάχα ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Ματαιά σαν να ζητώ.
0: Ένα φαινόμενο δημοφιλίας.

Εν τω μεταξύ, ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να απολογηθούν για όσα συνέβησαν μέσα στην υποτιθέμενη κλινική στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Οι απολογίες τους θεωρούνται κομβικές για την εξέλιξη της έρευνας, την ώρα που οι αρχές επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της ανακοπής και να διαπιστώσουν ποιοι βρίσκονταν στο χώρο, ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν και ποια ήταν η κατάσταση του τραγουδιστή στα κρίσιμα λεπτά. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται ωστόσο, οι δύο γιατροί δεν ήταν καν σε θέση να βοηθήσουν έναν ασθενή τους που πάθαινε ανακοπή. Ίσως μάλιστα ακόμη και οι ενέσεις αδρεναλίνης τις οποίες κατέφυγε μέσα στην απόγνωσή του, όπως ισχυρίζεται ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, να έγιναν κατόπιν εορτής, εντελώς μάταια, μόνο και μόνο για να διασωθούν τα προσχήματα και όχι ο Μαζονάκης, ο οποίος είχε ήδη εκπνεύσει.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται παράλληλα η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που ανακτήθηκε από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα και αποτελεί πλέον ένα από τα κρίσιμα στοιχεία της έρευνας. Στη συγκεκριμένη εικόνα ο Γιώργος Μαζονάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό. Οι ερευνητές επιχειρούν τώρα να προσδιορίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία, για ποιον λόγο ελήφθη και κυρίως σε ποια κατάσταση βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο τραγουδιστής. Παράλληλα αναμένονται τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη φωτογραφία εστάλει σε άλλο πρόσωπο. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι αν είχε αποσταλεί στο σύζυγο της γιατρού, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν εκείνη την ώρα σε εστιατόριο, ή εάν μεταφέρθηκε σε υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τεχνική ανάλυση της ίδιας της εικόνας. Οι αρχές εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια του φωτογραφικού υλικού, επιχειρώντας να διαπιστώσουν εάν σε κάποιο σημείο ή από κάποια γωνία αποτυπώνονται οι οθόνες των μηχανημάτων που βρίσκονταν κοντά στον τραγουδιστή. Στόχος είναι να εντοπιστούν, εφόσον αυτό είναι δυνατό, ενδείξεις που σχετίζονται με τις ζωτικές λειτουργίες του και οι οποίες θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Γιώργος Μαζονάκης τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στη δικογραφία, το ζευγάρι των γιατρών, που αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας ενώπιον του ανακριτή, πρέπει να απαντήσει στις κρίσιμες αντιφάσεις που έχουν εντοπιστεί. Πρώτον, τι ώρα έφτασε στο ιατρείο πραγματικά ο Γιώργος Μαζονάκης? Η Γάκα ισχυρίστηκε ότι ο τραγουδιστής πήγε στην Καρνεάδου στις 4, σε αντίθεση με τις μαρτυρικές καταθέσεις εργαζομένων στην κλινική που λένε ότι πήγε μισή ώρα νωρίτερα. Δεύτερον, πόση ώρα βρισκόταν ο τραγουδιστής στο χώρο της θεραπείας? Η Γάκα ισχυρίζεται ότι έμεινε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ότι δεν είχε ξεκινήσει καν η λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης που χειριζόταν αποκλειστικά εκείνη, ενώ μάρτυρας εργαζόμενη στο ιατρείο καταθέτει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν εκεί επί τουλάχιστον 45 λεπτά. Τρίτον, ποια είναι η ειδικότητα της Γάκα? Η ίδια δήλωσε ότι είναι ιατρός γυναικολόγος, ενώ ο Θεοδωρόπουλος παθολόγος, σε αντίθεση όμως με τις άδειες των συστεγαζόμενων ιατρείων και τις παροχές που παρήχαν στους ασθενείς τους. Τέταρτον, τι συνέβη με τον απεινιδωτή που υπήρχε στην Steam Cell? Η Γάκα υποστήριξε ότι ο Θεοδωρόπουλος χρησιμοποίησε τον απεινιδωτή σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τον Γιώργο Μαζονάκη, ωστόσο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ βεβαιώνει ότι ο απεινιδωτής που υπήρχε στο χώρο δεν λειτουργούσε καν. Κρίσιμο στοιχείο για τον τρόπο που λειτουργούσε το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών όμως είναι και το γεγονός ότι δεν συνόδευσαν τον τραγουδιστή με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο προκειμένου να ενημερώσουν τους γιατρούς που τον παρέλαβαν για όσα είχαν προηγηθεί. Αντιθέτως έμειναν στο ιατρείο της Καρνεάδου, όπου ο χώρος καθαρίστηκε επιμελώς από τους υπαλλήλους. Ταυτόχρονα από το ηλεκτρονικό ημερολόγιο της Γάκα έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία των ραντεβού του τραγουδιστή.

Σύμφωνα πάντως με αυτά που μαθαίνουμε εμείς, οι έμπειροι αξιωματικοί φαίνεται ότι έχουν δέσει κάτι παραπάνω από καλά την υπόθεση. Και για τους δύο αυτούς αναμένονται τραγικές εξελίξεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Marconi Radio 96,1 με φωνές που λένε μόνο την αλήθεια. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά. Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις.

0: 2310-33-78-26-21. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
1: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
2: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
7: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή!
6: Αστέρι!
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24 21 0 58 58 2 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
11: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με συντικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
12: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
13: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
14: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
13: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
14: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
13: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
15: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
16: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
17: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
18: Εμείς ασχολούμαστε. Λέμε λοιπόν ότι ο ιατρικός τουρισμός στη χώρα του Ιπποκράτη, όταν μπορεί να προσφέρει αναπτυξιακή προοπτική και όλος
19: στη
18: ο κόσμος...
19: Στη χώρα του Ιπποκράτη δεν γίνεται να διαφημίζεται ως ιατρική, σαμάνικη ιατρική και κυκβαντική ιατρική και ο βιοσυντονισμός.
18: Να σας πω κάτι.
19: Για πείτε.
18: Εσείς έχετε έναν λόγο.
19: Ναι.
18: Να μην αφήσετε τον άλλο να μιλήσει προφανώς.
19: Μα να μιλάμε λοιπόν σοβαρά. Εσείς ήρθατε να μου πείτε για την ανάγκη του ιατρικού τουρισμού.
18: Αφήστε με να μιλήσω, κύριε.
19: Αυτό θα προσφέρουμε στους ανθρώπους.
18: Αφήστε με να μιλήσω. Αφήστε με να μιλήσω. Σας παρακαλώ. Έλεος. Έτσι, ωραίο χαμόγελο και μην μιλάτε ένα λεπτό και να μιλήσω.
19: Πολύ για το χαμόγελο
18: μου
19: λοιπόν, έχουμε, κύριε
18: Πατούλη. Πολύ ωραίο. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή λέμε το εξής. Σε εκείνο το συνέδριο υπήρχε ένας επίσημος φορέας, ΙΚΠΗ, το ξέρετε.
19: Βεβαίως.
18: Στον οποίο 10 καθηγητές, μεταξύ αυτών ο καθηγητής κύριος Τούντας, έκανε για πρώτη φορά ένα διεθνές συνέδριο για τον ιατρικό τουρισμό και ζήτησε από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, από το ΜΠΕΦ, από το ΣΦΕ, από άλλα νοσηλευτήρια, προφανώς από το Υπουργείο Υγείας και Τουρισμού.
19: Όμως τον βάλαμε υπό αυτή την έννοια. Και είπε ότι δεν ελέγχθηκαν τα βιογραφικά.
18: Αφήστε να ολοκληρώσω.
19: Και βγήκε αυτή η κυρία και
18: αφήστε να ολοκληρώσω, παρακαλώ.
19: Όσο
18: διαστρεβλώνετε την αλήθεια.
19: Εγώ διαστρεβλώνω την αλήθεια. Έχετε έρθει εδώ να μας πουλήσετε.
18: Μα ένα λεπτάκι.
19: Υπάρχει ένας τραγουδιστής
18: νεκρός
19: σε ένα ιατρείο που θα γίνονταν παράνομες ιατρικές πράξεις.
18: Με αυτό.
19: Και εσείς το διαφημίζατε. Το πληρώσατε κιόλας για να πάει να μιλήσει.
18: Ακούστε τώρα, πάμε στα όρια της συκοφαντίας. Παρακαλώ, αφήστε με να απαντήσω.
19: Σας ακούω.
18: Αφήστε με. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε αυτό ακριβώς το συνέδριο, το οποίο υπήρχε Επιστημονική Επιτροπή και Οργανωτική Επιτροπή. Και
19: η οποία δεν έλεγξε τα βιογραφικά, όπως είπε ο κύριος Τούντας.
18: Ναι, το οποίο όμως εμείς δεν ήμασταν υπεύθυνοι να ελέγξουμε. Μιλήσαμε με βίντεο τη μία μέρα το πρωί και βγήκαν δεκάδες ομιλητές μεταξύ αυτών. Εγώ δύο λεπτά, ένα χαιρετικό.
19: 13 μιλήσατε.
18: Ένα λεπτό να απαντήσω. Ναι. Μίλησα δύο λεπτά και έκανα την έναρξη μετά το χαιρετισμό των υπουργών. Αυτό το οποίο το επίμαχο το οποίο λέτε, θα πρέπει να καταλάβετε, έγινε την άλλη μέρα από μία βιντεοϊστορία που έγινε.
19: Όλες βιντεοϊστορίες.
18: Όλες ήταν. Εμείς δεν παρακολουθούσαμε. Νομίζω ότι εγώ, σαν περιφερειάρχη και πρόεδρος του ιατρικού συμβουλίου, καθόμουν και παρακολουθούσα.
19: Απλά συνέδριο, χορηγήσατε δηλαδή 8.000 ευρώ.
18: Κάναμε γίδα. Και όπως και οι άλλοι βοηθήσαμε για αυτή την εξωστρέφεια, δεν θυμάμαι ακριβώς την απόφαση, μπορεί να είναι και αυτό όσο λέτε 8.000, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλετε να παρουσιάσετε ακόμα και με Photoshop κάποιοι. Λέω λοιπόν.
19: Κάναμε εμείς Photoshop.
18: Λέω κάποιοι. Α. Είστε κάποιοι. Αν είστε κάποιοι.
19: Όχι.
18: Λέω λοιπόν.
19: Ωραίο χαμόγελο. Ναι. Ελάτε.
18: Παρακαλώ.
19: Και ΣΥΡΙΖΑ.
18: Και εγώ έχω. Λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν.
19: Χαμογελάτε.
18: Προφανώς. Λέω λοιπόν ότι σε εκείνη την περίπτωση, ναι, θα πρέπει να καταλάβετε, όπως είπαμε και χθες, όταν γίνεται ένα συνέδριο, υπάρχουν απόψεις αιρετικές, υπάρχουν διάφορες απόψεις που υπεύθυνοι σε αυτούς που καλούν είναι η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου. Υπάρχει καμιά απορία σε αυτό?
19: Εμένα μπορείτε να μου διασφαλίσετε κάτι?
18: Παρακαλώ.
19: Ως πρόεδρος του ΙΣΑ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλα ιατρία που κάνουν τέτοιου τύπου θεραπείες, πλασμαφαιρέσεις, χωρίς την άδεια? Μπορείτε να βάλετε στο χέρι σας τη φωτιά ότι δεν υπάρχουν, μιας και είστε ο φορέας που τους ελέγχει? Όχι.
18: Όχι.
19: Όχι.
18: Θα σας πω γιατί. Διότι όπως σας είπα και πριν,
19: ναι,
18: δεν μπορεί ένας σύλλογος,
19: ναι,
18: χωρίς τη δυνατότητα της πολιτείας, η οποία προφανώς έχει.
19: Γιατί δεν πήγατε στην πολιτεία να πείτε, παιδιά, εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά?
18: Κύριε Γιάμαλη, σας παρακαλώ πολύ. Τα έχουμε πει κατ' επανάληψη και όχι μόνο σε αυτή, και στις προηγούμενες. Εδώ υπάρχει λοιπόν 150 ελεγχτές, ναι, επαγγελματίες που πήγανε στην ΑΕΔ. Πού βρίσκονται? Κάνανε έλεγχους? Μπορεί να έχουν κάνει. Ξέρετε, με το ΣΕΙΠ κάθε χρόνο μας παρουσίαζαν 1500 σελίδες ελεγχτικών μηχανισμών.
19: Τώρα που δεν σας τις παρουσιάζουν λοιπόν, δεν γίνονται έλεγχοι? Μου λέτε πώς γίνονταν από το 19.
18: Ακολουθούμε σαν ιατρικό σύλλογο, σαν επιστημονικό σύλλογο, όταν δίνουμε την άδεια, τις διαδικασίες μέσα από την Επιτροπή,
19: ναι,
18: και από την άλλη πλευρά κάνουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, αλλά και συγχρόνως κάνουμε και επιτόπιες ελέγχους, ναι, στους οποίους ενδεχομένως επαφορμής αυτού του ιατρίου, που εσείς κατ' επανάληψη έχετε πει μα υπήρχε, δεν μπορούν να σας το διαβιώσω.
19: Άρα ήμουν, μπορεί αυτή τη
18: δεν
19: στιγμή
18: στην
19: να έχετε
18: επιτροπή,
19: πάει σε έναν έλεγχο και να ήταν ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεση σε μια ντουλάπα.
18: Έχει μεγάλη σημασία αυτό που θα, ναι, θα σας πω. Έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία όταν μπήκε, ας πούμε, κάποια επιτροπή που χτυπάει ένα κουδούνι,
19: ναι,
18: που υπάρχει προφανώς απ' έξω από την πόρτα μια κάμερα και λέει είμαστε από τον ιατρικό σύλλογο και μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι και λέει περιμένετε, ο γιατρός είναι εδώ, δεν μπορεί να πει αφήστε τα μολύβια, δεν είναι ΣΔΟΕ, δεν είναι μια ηλεκτρική. Περιμένει λοιπόν σε εκείνο το διάστημα, σε ένα ιατρείο που είναι 220 τετραγωνικά μέτρα, ενδεχομένως λέω, δεν ήμουν στην επιτροπή, μπορεί εκείνη στο βάθος που γίνονται το εξεταστήριο να έχουν μεταφέρει στο παρελθόν, μπορώ να το ξέρω. Άρα λοιπόν τι λέω?
19: Άρα αν δεν
18: χρειάζεται,
19: μπορείτε να το ξέρετε εσείς, δεν μπορεί να το ξέρουμε ούτε εμείς,
18: όχι,
19: κύριε Πατρίλη.
18: Ποιος του έδωσε αυτό το μηχάνημα, ποιος το πούλησε,
19: θα
18: από
19: πάμε να βρούμε τον εξαγωγέα, τον εισαγωγέα.
18: Ο εξαγωγέας σε μια εγνωσμένη αξίας πολιτεία δεν που λέει ιατρικά μηχανήματα χωρίς να ελέγχονται. Δηλαδή πάτε εσείς στον deal και πάρετε ένα μηχάνημα και το βάζετε κάπου και αρχίζετε να κάνετε αιμοκάθαρση. Άρα λοιπόν υπάρχουν διάφορες της πολιτείας και θα έπρεπε να υπάρχουν προφανώς φορείς οι οποίοι έχουν ελεκτικό και διοκτικό προφανώς τρόπο να ελέγξουν όλα τα κομμάτια
19: και
18: της υγείας. Και ακόμα, και ακόμα το κομμάτι, επειδή έχετε πει ακόμα και για το site, το οποίο πρέπει να παρακολουθούμε, ποιος δηλαδή. Υπάρχει το ηλεκτρονικό έγκλημα, υπάρχουν ειδικά υπουργεία πάνω σε αυτό και έχουμε ζητήσει από το 2020 ότι θα πρέπει να αλλάξει ο νόμος για τη διαφήμιση, κάτι το οποίο θα δυναμώσει. Να, δεν είμαστε νομοθετική εξουσία. Θέλετε να τα κρεώσετε λοιπόν στον Πατούλη, στον Ιατρικό Σύλλογο, ό,τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι δεν κάνει σήμερα κανείς, θα πρέπει να κρεωθεί στον ΙΣΑ. Όχι, αυτό δεν το θέλει κανείς.
19: Θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο.
20: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, διεμήφθησαν. Και τη σημαντικότητά του το συγκεκριμένο ηχητικό που ακούσαμε, έστω και με αυτή την διακοπή των 3-4 διαφημιστικών μηνυμάτων. Γιατί ουσιαστικά ο Γιώργος ο Πατούλης, υπό την σφοδρή πίεση, είναι η αλήθεια, της συναδέλφου Γιάμαλη, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι από το 2019 και μετά δεν υπάρχει ελεγκτικός και συνάμα διοκτικός μηχανισμός, ενώ προϋπήρχε για τον έλεγχο όλων αυτών των ιατρείων. Με άλλα λόγια, τα πάντα στον ιδιωτικό τομέα είναι στον αυτόματο. Με άλλα λόγια,

μπορεί να ανοίξει ό,τι ώρα γουστάρει ένα ιατρείο και να κάνει μέσα από αυτό ό,τι ιατρική πράξη κυριολεκτικά γουστάρει.

Και καλά θα κάναν βέβαια οι συνάδελφοι των Αθηνών εκεί να εστιάσουν την κριτική τους. Και όχι στο πλαίσιο της μικροπολιτικής και αυτή, απλά να λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν ούτε ουσία. Ούτε αν θέλετε την έξωθεν καλή μαρτυρία. Με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί πιστέψτε με, αν τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη Τετάρτη δεν είχαν πρωταγωνιστεί το Γιώργο Μαζονάκη, αυτό το ζευγάρι των γιατρών, γιατρούς να τους κάνει ο Θεός, την Πέμπτη το πρωί θα λειτουργούσαν κανονικά. Θα πηγαίναν στη δουλειά τους και θα συνέχιζαν, όπως μαθαίνουμε από άλλες καταγγελίες, να λένε σε ανθρώπους να σταματήσουν τις θεραπείες τους, να προσπαθούν να τους πείσουν να ακολουθήσουν τις δικές τους πρακτικές. Και ποιος ξέρει άραγε πόσα προβλήματα έχουν δημιουργήσει σε πόσους ανθρώπους, τόσο αυτοί όσο και κάποια άλλα από τα χιλιάδες, όπως μαθαίνουμε, η ιατρία τα οποία λειτουργούν στο κέντρο των Αθηνών και όχι μόνο. Άρα λοιπόν καλά θα κάνει να αφήσει τις εξυπνάδες ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Του οποίου η αρχική ανάρτηση κατά πως φαίνεται μάλλον ήταν εκ του πονηρού. Δηλαδή τι έκανε τα πρώτα εκείνα λεπτά ο εφιέστατος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Βγήκε μπροστά να χαρακτηρίσει υποτιθέμενο ένα ιατρείο το οποίο λειτουργούσε, έκανε ιατρικές πράξεις σε μια χώρα που ο ίδιος είναι υπουργός υγείας. Και σε αυτή τη χώρα δεν προσφέρεται ελεγκτικός μηχανισμός για να μπορέσει να προλάβει τέτοιου είδους καταστάσεις. Τι κάνει δηλαδή η Αλεπού στο παζάρι ένα πράγμα. Αυτό είναι το θέμα, φίλες και φίλοι. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Και βέβαια οι συνάδελφοι κάτω στην Αθήνα τα μπερδεύουν, θέλουν να κάνουν μικροπολιτική. Έχουν βάλει τώρα στο ίδιο καζάνι τη σύζυγο του Χατζηδάκη από τη μία πλευρά για να πούνε την μπούρδα τους. Πάνε να γεννήσουν τώρα ένα κομματικό θέμα. Πάνε να χρωματίσουν και να κομματικοποιήσουν όλη αυτή την κατάσταση και στο τέλος όλο αυτό να περάσει στο καναβάτσο. Αλλά δεν είναι έτσι. Καθώς όλους εμάς δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί ούτε να μας ενδιαφέρει ποιος είναι τι. Εμείς αυτό που θα έπρεπε να γνωρίζουμε είναι πως σε όποιο ιατρείο στην χώρα και αν πάμε που φέρει ταμπέλα να έχει πιστοποίηση από τον κρατικό φορέα και εμείς μέσα να μπαίνουμε χωρίς δεύτερες σκέψεις και να εμπιστευόμαστε την ιατρική και επιστημονική κοινότητα. Έτσι συμβαίνει στα σοβαρά κράτη. Έτσι συμβαίνει στα πολιτισμένα κράτη. Πολλό δε μάλλον, κύριε Πατούλη.
στη χώρα του Ιπποκράτη.

0: Και η αλήθεια είναι ότι σε ανύποπτο χρόνο ο Πατούλης έχει ασκήσει κριτική για αυτή την έλλειψη. Για να λέμε τις αλήθειες. Γιατί ξέρετε, τις τελευταίες ημέρες οι πάντες ψάχνουν τον επόμενο στόχο. Και θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Σαφώς και βέβαια ο Πατούλης δεν μπορεί να επιμείνει, γιατί υπάρχουν από πίσω και κομματικά στεγανά. Αλλά από την άλλη το έχει καταγγείλει, το έχει στυλιτεύσει. Και οι δημοσιογραφάρες κάτω των Αθηνών, όταν λέγονται αυτά, δεν ασχολείται κανένας. Θα πρέπει να συμβεί το απίστευτο για να μπορέσουν να ασχοληθούν, για να μπουν στη διαδικασία να ασχοληθούν. Γι' αυτό σας λέω, εάν δεν είχε συμβεί αυτό με τον Γιώργο Μαζονάκη την προηγούμενη Τετάρτη, τα πάντα σε αυτή τη χώρα θα συνέχιζαν να τσουλάνε όπως τσουλούσανε την Πέμπτη. Η Γάκα και ο σύζυγος, αυτός με το πολύχρωμο παντελόνι και το καρό σακάκι, θα πήγαινε κανονικά στη δουλειά του. Θα συνέχιζαν να πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Και φυσικά δεν θα υπήρχε καμία συζήτηση για ελεγκτικό μηχανισμό. Αυτά εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, εάν δεν θέλουμε να κάνουμε μικροπολιτική απλά για τη μικροπολιτική. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, για να μην ξαναβρεθούμε ξανά μπροστά σε τέτοια περιστατικά. Και διότι είμαι απολύτως σίγουρος ότι ανάλογες καταστάσεις δεν συμβαίνουν μόνο στην Αθήνα. Κατά πόσο, για παράδειγμα, είσαστε απολύτως σίγουροι ότι τέτοιες καταστάσεις δεν συμβαίνουν και εδώ, στην πόλη μας, στο Βόλο? Είσαστε σίγουροι? Εσείς, κύριε Βενέτη, βάζετε το χέρι σας στη φωτιά ότι δεν συμβαίνουν παρόμοιες καταστάσεις, όχι αποκλειστικά πλασμαφαίρεσης, και εδώ στο Βόλο? Είσαστε δηλαδή απολύτως σίγουροι ότι δεν γίνονται ιατρικές πράξεις? Σε κάθε δομή υγείας σε αυτό τον τόπο, εδώ στην πόλη μας στο Βόλο, οι συνέπειες των οποίων ιατρικών πράξεων μπορούν να αντιμετωπιστούν στις δομές όπου πραγματοποιούνται? Είμαστε απολύτως βέβαιοι, κύριε Βενέτη?
1: Σου μόνος βρέχομαι.
0: Λέω τώρα εγώ αυτό το πρωινό.

0: καρδιά.
1: Προς τούτο μάλιστα θα σας διαβάσω την ανακοίνωση του Σύνδεσμου Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος.
0: Καταιγίδα μου με φως,
1: η οποία
0: στην τροχή σου
1: δημοσιεύθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 2 ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, υπό τον τίτλο «Η ασφάλεια των ασθενών είναι αδιαπραγμάτευτη, οι δομές υγείας δεν είναι όλες ίδιες». Τι γράφουν λοιπόν οι διοκτήτες των κλινικών? Ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και ίσως εύλογη ανησυχία στην ελληνική κοινωνία. Από την πλευρά μας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του και αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων του περιστατικού χωρίς πρόωρα συμπεράσματα ή απόδοση ευθυνών. Με αφορμή όμως τα σοβαρά ερωτήματα που έχουν ανακύψει, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος οφείλει να αποσαφηνίσει ορισμένα κρίσιμα ζητήματα για την ασφάλεια των πολιτών. Ο αγγλικός όρος clinic χρησιμοποιείται διεθνώς ακόμα και για ένα απλό ιατρείο ή ένα εξωνοσοκομιακό κέντρο. Η απόδοσή του όμως στα ελληνικά...
2: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
3: Η δική μας.
2: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1.
3: Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου
2: και μάθε την αλήθεια.
1: Χειρωμένη και αδειοδοτημένη μονάδα δευτεροβάθμιας περίθαλψης στεγάζεται σε αυτοτελές και λειτουργικά ανεξάρτητο κτίριο ή κτηριακό συγκρότημα, διαθέτει κλίνες νοσηλείας, αδειοδοτημένα ιατρικά τμήματα, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προβλεπόμενο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και οργανωμένη δυνατότητα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και σοβαρών επιπλοκών. Στην αγγλική ορολογία αντιστοιχεί ουσιαστικά με άλλους όρους και όχι απλά με τον clinic, φίλες και φίλοι. Για να δούμε πού το πάνε. Η εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικής κλινικής εντός διαμερίσματος ή ορόφου πολυκατοικίας καθίσταται νομικά και αδύνατη εκ του κανονισμού. Βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ένας τέτοιος χώρος χαρακτηρίζεται αποκλειστικά ως ιδιωτικό ιατρείο, ανεξαρτήτως της αναγραφής του όρου clinic στην επιγραφή, την ιστοσελίδα ή το προωθητικό του υλικό. Η εμπορική ονομασία δεν αλλάζει τη νομική υπόσταση ενός χώρου, ούτε του παρέχει το δικαίωμα να διενεργεί πράξεις που απαιτούν νοσοκομιακή υποδομή. Σε ένα ιδιωτικό ιατρείο μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο πράξεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι οποίες εμπίπτουν στην ειδικότητα του ιατρού, καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του χώρου και μπορούν να εκτελεστούν με ασφάλεια, χωρίς νοσηλεία ή οργανωμένη νοσοκομιακή υποστήριξη. Το γεγονός λοιπόν ότι μια θεραπεία πραγματοποιείται ενδοφλεβίως δεν σημαίνει ότι είναι απλή ή ακίνδυνη. Η φύση της θεραπείας, η διάρκειά της, ο απαιτούμενος εξοπλισμός, η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης και ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών καθορίζουν το χώρο στον οποίο επιτρέπεται και πρέπει να πραγματοποιείται. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Αντίστοιχα, το ίδιο θεσμικό πλαίσιο διέπει και τη διενέργεια χειρουργικών πράξεων. Ακόμα και μια αίθουσα μικροεπεμβάσεων ή ένα συπτικό χειρουργείο απαιτεί ειδικές προδιαγραφές χωροταξικής οργάνωσης, υποδομών και τεχνολογικού εξοπλισμού. Ως εκ τούτου, δεν δύναται να εξισώνεται με ένα συμβατό χώρο εξέτασης ή ένα κοινό δωμάτιο εντός οικιστικού διαμερίσματος. Ας αναρωτηθεί λοιπόν κάθε πολίτης, θα δεχόταν να του τοποθετήσουν ορό για μια σύνθετη θεραπεία, να του χορηγήσουν μέθη ή νάρκωση για να του κάνουν χειρουργική πράξη μέσα σε ένα απλό ιατρείο, χωρίς οργανωμένη νοσοκομιακή υποστήριξη και χωρίς δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης μιας επιπλοκής? Οι σύνθετες ενδοφλέβιες θεραπείες, οι επεμβατικές πράξεις και οι χειρουργικές επεμβάσεις δεν μπορούν να βαφτίζονται θεραπείες ιατρείου. Ανάλογα με τη φύση τους, πρέπει να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, ιδιωτικές κλινικές ή δημόσια νοσοκομεία, με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την προβλεπόμενη στελέχωση και πλήρη δυνατότητα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Και κλείνει ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος. Καλούμε την πολιτεία και τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς να προχωρήσουν σε άμεσους και συστηματικούς ελέγχους. Να εξετάσουν με ποια άδεια λειτουργεί κάθε χώρος και ποιες ακριβώς πράξεις πραγματοποιούνται σε αυτόν, και να διακόπτουν άμεσα κάθε δραστηριότητα που ασκείται εκτός του νόμιμου πλαισίου. Η χρήση του όρου κλινικ δεν προσδίδει σε ένα διαμέρισμα το καθεστώς ή τις προδιαγραφές μιας ιδιωτικής κλινικής. Η παροχή υπηρεσιών υγείας δεν συνιστά απλό εμπορικό προσδιορισμό, καθώς η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας απαιτεί την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων ασφαλείας και φυσικά δεοντολογίας. Ό,τι πιο σοβαρό έχω διαβάσει από την προηγούμενη Τετάρτη ίσα μέχρι και σήμερα. Και εδώ λοιπόν διερωτόμαστε, υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός? Σύμφωνα με τον Πατούλη από το 19, όχι. Έχουν πετάξει την καυτή πατάτα στους ιατρικούς συλλόγους, όπου επιτροπές εθελοντών ιατρών, χωρίς διοκτική δικαιοδοσία βεβαίως, καλούνται να διαχειριστούν μια κατάσταση η οποία ειδικά στη μετα-COVID εποχή έχει ξεφύγει. Με αυτά λοιπόν θα έπρεπε να ασχολείται ο Άδωνης Γεωργιάδης και όχι με τις μπούρδες που ασχολείται. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε σοβαροί και να προσφέρουμε κάτι πραγματικά στην κοινωνία, προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε και εμείς δημοσιογραφικά, έτσι ώστε να λειτουργήσει επιτέλους ο ελεγκτικός μηχανισμός.

0: Ιδάλως θα συνεχίσουμε να θρηνούμε θύματα. Την ίδια ώρα και στιγμή που κάποιοι θα βλέπουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να γεμίζουν. Θα πρέπει ο κόσμος να μην έχει δεύτερες σκέψεις. Θα πρέπει να μπορεί να εμπιστευτεί τον κρατικό μηχανισμό. Όπου μπαίνει ο κόσμος, θα πρέπει νωρίτερα να έχει περάσει ο κρατικός έλεγχος και τα πάντα να είναι απολύτως νόμιμα. Έτσι τουλάχιστον συμβαίνει στις σοβαρές χώρες. Με τις σοβαρές κυβερνήσεις και με τους σοβαρούς υπουργούς της υγείας.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

Και ακούστε τώρα, έτσι προς το κλείσιμο, τα αποτελέσματα του 20ου βαρόμετρου φτώχειας και επισφάλειας που δημοσίευσε η οργάνωση Λαϊκή Βοήθεια σε συνεργασία με την Ipsos και που εμφανίζει τη χώρα μας στη δεύτερη χειρότερη θέση μετά τη Μολδαβία. Ανοίξτε τα αυτιά σας εσείς οι κυβερνητικοί. Γιατί ένας πανίβλακας της πολιτικής την προηγούμενη εβδομάδα ούρλιαζε από τηλεοπτικού άμβονος ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 10.000 Ευρωπαίοι πολίτες, 18 χρονών και άνω, από αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού σε 10 χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Μολδαβία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σερβία. Τα αποτελέσματα είναι εξόχως ανησυχητικά, καθώς δείχνουν ότι το φάσμα της φτώχειας και της οικονομικής επισφάλειας εξαπλώνεται και βαθαίνει ακόμα και στις ισχυρές οικονομίες. Μετά τη δημοσίευση επιλεκτικών στοιχείων της έρευνας που αφορούν την ενεργειακή φτώχεια, άρχισαν σιγά σιγά να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα εν το συνόλο του βαρόμετρου, με έμφαση, φίλες και φίλοι, και στη δική μας χώρα, στην πολύπαθη Ελλάδα. Όπως αναφέρει η ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων της έρευνας, οι ερωτηθέντες φέτος διαγραφούν μια εικόνα εξίσου ζωφερή με εκείνη των ετών 2022-2024 που είχαν ήδη σημαδευτεί από ενεργειακή κρίση. Από τη Μέση Ανατολή έως την Ανατολική Αφρική και από το Λβίβ έως το Ορμούζ, η χρήση ομής βίας συνεχίζει να προκαλεί φρικαλαιότητες αλλά και εντάσεις στις τιμές της ενέργειας και των θαλάσσιων μεταφορών, οι οποίες επιβαρύνουν σοβαρά την καθημερινότητα των Ευρωπαίων. Ανάμεσα λοιπόν στις 10 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζει το βαρόμετρο φτώχειας, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη χειρότερη θέση σχεδόν σε όλους τους δείκτες. Εάν δεν συμμετείχε η Μολδαβία, η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης, όπου ο ένας στους τρεις ζει σε συνθήκες απόλυτης ένδυας, η Ελλάδα θα βρισκόταν στον πάτο. Χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σερβία βρίσκονται ούτως ή άλλως συγκριτικά σε καλύτερη θέση από εμάς.

Σε ένα περιβάλλον πληθωρισμού, οι 7 στους 10 Ευρωπαίους εκτιμούν ότι η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ενέργεια έχει επιδεινωθεί σε σύγκριση με τη γενιά των γονιών τους. Η Ελλάδα ξεχωρίζει αρνητικά και σε αυτό τον τομέα. Έχει το υψηλότερο ποσοστό ενεργειακής επισφάλειας, με το 74% να θεωρεί ότι η πρόσβαση σε προσιτή ενέργεια ανήκει στο παρελθόν. Διαπρέπει επίσης την εργασιακή και στεγαστική επισφάλεια, με το 65% και 59% αντίστοιχα των ερωτηθέντων να απαντούν ότι οι γονείς τους είχαν καλύτερες ευκαιρίες για σταθερή δουλειά και αξιοπρεπή κατοικία. Και βέβαια είναι να διερωτάται κανείς. Επί Μητσοτάκη τα πάντα έχουν διαλυθεί. Παιδεία, υγεία, ασφάλεια. Δεν μπορείς να φας, να πληθείς, να ζεσταθείς, να δροσιστείς, να μετακινηθείς, να κοιμηθείς. Πανάθεμα σε Άδωνη, που θεωρείς ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άδωνη, δεν μπορείς να πας ούτε στο γιατρό. Γιατί δεν ξέρεις αν το ιατρείο που θα πας έχει περάσει από έλεγχο. Κοντολογείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με απόλυτη ασφάλεια σε αυτή τη χώρα. Παρόλα αυτά, το κυβερνητικό σας αφήγημα έχει τόση αστερόσκονη από πάνω του, που έχει θαμπώσει ακόμα και εσάς τους ίδιους. Το χειρότερο όλων είναι ότι όλα αυτά τα πιστεύετε κι εσείς οι ίδιοι. Αυτό το σανό δηλαδή με το οποίο ταΐζετε την ελληνική κοινωνία, το πιστεύετε και το τρώτε κι εσείς οι ίδιοι.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε για σήμερα. Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, όλα στη φόρα.

σε μια μέρα δύσκολη. Σε μια εβδομάδα που ξεκινάει δύσκολη. Έχουμε φτάσει ήδη στις 14 του μήνα και πράγματι στις τσέπες δεν υπάρχει τίποτα. Το συζητάμε εξάλλου όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε με τους φίλους. Εκεί μέχρι 14-15 του μήνα, μετά όλοι αρχίζουν να ψάχνουν μέσα στις τσέπες, λες και βάζοντας το χέρι μέσα στην τσέπη θα αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται τα όποια χαρτονομίσματα. Έχουμε πάθει ιδιοψυχαναγκασμό οι πάντες. Έχουμε φτάσει στα όρια μας κι όμως συνεχίζουμε να τους ανεχόμαστε. Και αυτό, ξέρετε, είναι το χειρότερο απ' όλα. Ευρισκόμενοι σε μία αγωνιστική απραξία. Καλό ταξίδι λοιπόν στο Γιοργάρα.

και ας ελπίσουμε ότι η δική του περιπέτεια θα σταθεί αφορμή για να σωθούν πολλές άλλες ζωές από διάφορους αλμπάνιδες εκεί έξω.

Επειδή όμως η ελπίδα είναι λέξη ουτοπική, λέξη ψευτική, αν δεν φωνάξουμε, αν δεν διαμαρτυρηθούμε, εάν δεν διεκδικήσουμε ελεγκτικό μηχανισμό, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτε. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά στο Σταύρο. Χρόνια πολλά στη Σταυριανή, στη Σταυρούλα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά.

δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοίας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά. Σήμερα η μεγάλη γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού.

Σήμερα γιορτάζεται η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστούλης. Κορνεδάκια Μαρτολέ. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη. Τρέχει, ο χρόνος τρέχει σαν νεράκι. Τρέχει χωρίς σταματημό. Σταύρο, καλημέρα, πολύχρονος. Σταυρούλα, χρόνια πολλά. Σταυρή, να σε καλά, καλημέρα, χρόνια πολλά.

0: από την κορυφή του Πηλίου, από το Πιασίδι, Ερτζιανά FM 96,1, Μαρκώνει όλα στη φόρα. Από εκεί και πέρα πάμε διαδικτυακά στην υπόλοιπη Ελλάδα, Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο. Δεύτερο κέντρο εκπομπής στα Ερτζιανά 96,1 στον Άγιο Αντώνη της Κιάθου. Καλημέρα από ψηλά, από την Σκανδιναβία μέχρι κάτω την Καλή Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα στην πολύ πολύ Δύση, καλό απόγευμα στην πολύ πολύ Ανατολή. Όπου και αν βρίσκεστε, με όποιον τρόπο είστε συντονισμένοι, με όποιον τρόπο και αν ακούτε, εύχομαι τα καλύτερα. Ελάτε όμως να γίνουμε όλοι μαζί λίγο καλύτεροι άνθρωποι.
1: Έκσταση,
0: γιατί τα έχουμε φορτώσει τον κόκορα. Κανένας μας, μα κανένας μας δεν είναι ομφαλός της γης.
1: Έκσταση.
0: Ας ξεπεζέψουμε όλοι μαζί.
1: Έκσταση.
0: Ένας προηγουμένος έκλεισε με το φορτηγό του το δρόμο. Δεν μπορούσα να περάσω επί πεντάλεπτο. Και στο τέλος μου είπε, έτσι έκλεισα το δρόμο γιατί μου αρέσει. Και στην πλάτη είχε και τη, φορούσε την μπλούζα γνωστής βολιώτικης εταιρείας. Εδώ στα συνεργεία. Δεν θέλω να πω το όνομα τώρα, γιατί ο ιδιοκτήτης μπορεί να μην ξέρει και τίποτα. Ποιος μαλάκα, ποιο μαλάκα είχε για οδηγό. Έτσι μ' αρέσει, λέει, και κλείνω το δρόμο. Με φορτηγό. Ας ξεπεζέψουμε λοιπόν. Κανένας μας δεν είναι ομφαλός της γης. Κανένας. Που χέσα πρωί πρωί. Σα πιο κοιλιά κολοτούμπα. Πάρτε λοιπόν καφεδάκια. Πάρτε καφεντάκια, συντονιστείτε.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Ξεμείνετε από καφέ λόγω τριημέρου. Οπωσδήποτε σπεύσατε στην αρχή της Λαμπράκης τα παλιά. Πόσα πήρες προθέσεις, 200 γραμμάρια, πού να φτάσουν. Πού να φτάσουν, πέρασαν και επισκέψεις. Ανοίγει τις αρτηρίες στο καφεδάκι. Φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαφουρδισμένος, μυρωδάτος, αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι.

καφεδάρες, σαντουιτσάρες. Και από την Λαρίσης 174, από το καφενείο του Μανώλη. Τι καφέ θέλετε, Αθέλμα, Αδέλμα. Σαντουιτσάρες με τα αγνότερα υλικά. Μεζέδες με ουζάκι, μπυρίτσα, κρασάκι, τσιπουράκι. Αργότερα, το μεσημέρι και πια το ημέρα.

0: Καλημέρα Δημητράκη, καλή εβδομάδα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, πολύ καλά εσείς?
0: Πώς πέρασες τριήμερο, πού πήγες, τι έκανες?
1: Όχι τριήμερο, δεν υπάρχει τριήμερο για μένα, μην το ξαναπείς αυτό. Αφού μέχρι και το Σάββατο δουλεύουμε.
0: Την Κυριακή.
1: Ξεκούραση, εντός πολεοδομικού συγκροτήματος.
0: Ούτε καν βγήκες από το σπίτι?
1: Βγήκα μωρέ, βγήκα, πήγα μια βόλτα έτσι.
0: Για πες τι προτείνεις σήμερα Δευτέρα.
1: Μπριάμ.
0: Το καλύτερο. Το καλύτερότερο. Μπράβο ρε Δημητράκη. Μπράβο. Κάνα περίεργο δεν.
1: Δεν έχουμε ακόμη, όχι.
0: Τίποτα. Η μέρη καλά είναι?
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Πήγε καμιά θρησκευτική εκδρομή τον την απόγεια ενδεχομένως?
1: Όχι ακόμη. Δεν είναι εδώ για τον Οκτώβρη κάτι κανονίζει.
0: Την απόγεια?
1: Ναι.
0: Άντε να είμαστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια. Πώς να ξεκινήσουμε, πώς να ξεκινήσουμε, πώς να ξεκινήσουμε.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.

0: Λαοθάλασσα στην Αγρυπνία για τον Μαζονάκη στην Οίκαια. Το μεσημέρι κηδεία του. Ταμείο Ανάκαμψης, τα παρκαρισμένα δισεκατομμύρια ευρώ και τι κρύβεται πίσω από το 100% απορρόφηση. Χάθηκε η ευκαιρία ενίσχυσης της παιδικής προστασίας και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γαλλία, Λεπέν και Μελανσόν προηγούνται στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 27. Επιστρέφει ο εφιάλτης του 22, τιμές ρεκόρ σε ρεύμα, καύσιμα και αέριο. Η κοινωνία δεν χειροκρότησε το πακέτο της Θεσσαλονίκης του Πρωθυπουργού, ακριβώς επειδή μπορεί πια να κρίνει την κυβέρνησή του. Απολογούνται σήμερα οι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι αντιφάσεις και η φωτογραφία που εξετάζουν οι αρχές. Βαρόμετρο φτώχειας και επισφάλειας. Πώς σκοράρει η Ελλάδα ανάμεσα σε 10 ευρωπαϊκές χώρες. Τσουχτερός χειμώνας για τους Ευρωπαίους. Κόβουν ακόμη και δαπάνες υγείας. 8 στους 10 Έλληνες ανησυχούν. Συνεχίζονται οι έρευνες για το ναυάγιο με μετανάστες στη Γάβδο. Ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι. Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική κυρία Ματίνα. Καλημέρα. Μηχανογραφική καλημέρα, κύριε Παπαοικονόμου.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: ανακάλυψης παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Καλημέρα, καλημέρα. Καληνύχτα. Καλό απόγευμα στους πολύ πολύ μακρινούς φίλους που στέλνουν μηνύματα από πάρα πολύ μακριά. Παιδιά, εύχομαι τα καλύτερα. Γάντα!

το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία. Σήμερα 14 του Σεπτέμβρη του Σταυρού. Θα έλεγα ότι επικεντρώνεται σε σημαντικές υποδομές υγείας, σε διάφορες τοπικές έτσι κινητοποιήσεις για την παιδεία. Στις πρώτες έτσι φθινοπορεινές καιρικές μεταβολές. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ετοιμότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει με πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου. Μια κρίσιμη δηλαδή υποδομή για τους καρκινοπαθείς της περιοχής. Και εφόσον αναφέρομαι σε αυτό το θέμα, να σας πω ότι ο Κουρέτας έχει δει την υγεία επί της ουσίας και όχι σαν επικοινωνία. Να φανταστείτε ότι από το 2011 μέχρι το 2023 είχαν δοθεί μόλις 174.000 ευρώ για τα νοσοκομεία της Θεσσαλίας. Τόσα έδιναν για την υγεία. Ούτε για γάζες δηλαδή. Ούτε για γάζες. Σήμερα 15 εκατομμύρια από την κεντρική εξουσία, από την κεντρική διοίκηση, και 31 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Σύνολο 46 εκατομμύρια. 46 εκατομμύρια για την υγεία στην Θεσσαλία. Ο Κουρέτας, όπως σας είπα για το Βόλο, μονάδα μεταμόσχευσης μυελού στο Πανεπιστημιακό, στεφανιογράφη, κλίνες, μικροσκόπια, που ήδη δουλεύουν σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Δηλαδή θέλω να πω, επειδή το παρακολουθώ πάρα πολύ στενά το θέμα, ότι ο Κουρέτας έχει γυρίσει τούμπα τις προτεραιότητες. Δηλαδή εκεί που άλλοι ασχολιόνταν με πεζοδρόμια και κόβανε κορδέλες ή μπαζώνανε για τα τέμπη, ο Κουρέτας έχει βάλει πρώτον στόχο την υγεία. Και μάλιστα τώρα ετοιμάζει και ρομποτική χειρουργική και νέο κτίριο ογκολογίας στο Πανεπιστημιακό. Δηλαδή για πρώτη φορά η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν κάνει δημόσιες σχέσεις και κάνει νοσοκομεία. Επίσης σήμερα έχουμε κατάληψη στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Συνεχίζονται δυναμικά οι κινητοποίησεις από γονείς και μαθητές που πραγματοποιούν κατάληψη στο γραφείο της αναπληρώτριας Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

όπως επίσης και διάφορες άλλες δράσεις. Τώρα όσον αφορά το καιρικό,

Όσον αφορά το καιρικό, στους 22 βαθμούς είναι ο υδράργυρος αυτήν την ώρα στο Βόλιο, 23 στη Σκάθο, 22 στη Σκόπελο, 23 στην Αλόνισο. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Το συμβατικό, το Superstar 2, εξέρχεται του παγαστικού αυτήν την ώρα και μπαίνει το Inkjet 2, το καταμαράρι με μεγάλη ταχύτητα. Συναντώνται και τα δύο ανοιχτά από την Αγία Κυριακή. Ενώ το Speedrunner Jet 2 εκτελεί τα δρομολόγια από Μαντούδη για σποράδες. Συντροφιά μας είναι η Seajet του Super Mario. Ο Super Mario, ο οποίος σε λίγες μέρες έρχεται στο Βόλιο. Για να παίξει με την ΑΕΚ. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.

και η μουσική επιμέλεια είναι λίγο δύσκολη σήμερα. Κάτω στην Νίκαια γίνεται ο χαμός, βέβαια η υποκρισία κυριαρχεί στην Ελλάδα σήμερα. Υποκρισία. Τι υποκρισία, Θεέ μου.

σήμερα έκανα το λάθος και πήρα το αυτοκίνητο για να έρθω εδώ στο ραδιόφωνο. Συνήθως έρχομαι με τα πόδια, είναι 2,5 χιλιόμετρα και 2,5 να γυρίσω 5. Σήμερα έκανα το λάθος και ήρθα με το αυτοκίνητο 2,5 χιλιόμετρα. Συνήθως κάνω 5 με 6 λεπτά και έκανα 30 ολόκληρη μισή ώρα. Από 8 και 4 έφτασα 8 και 45. Αυτή δηλαδή η διαδρομή των 2,5 χιλιόμετρων σε 30 ολόκληρα λεπτά δεν είναι απλά μια καθυστέρηση. Θα έλεγα ότι είναι η ακτινογραφία μιας καθημερινής τρέλας. Όταν παίρνεις το αυτοκίνητο, θα έλεγα ότι είναι με αφορμή αυτό που σας είπα για τον οδηγό του φορτηγού, θα έλεγα ότι είναι το απόλυτο μνημείο οδηγικής ασυδοσίας, κύριε Μαμάκη, και κοινωνικής αναρχίας στους δρόμους. Κοινωνικής αναρχίας, ναι. Όταν χρειάζεσαι μισή ώρα για μια απόσταση που με τα πόδια γίνεται σχεδόν στον ίδιο χρόνο με τα πόδια. Άρα το πρόβλημα δεν είναι το κυκλοφοριακό, το πρόβλημα είναι η πλήρης κατάρρευση του οδικού πολιτισμού. Δηλαδή ο εγωισμός του νεοέλληνα κλείνει το δρόμο χωρίς λόγο. Γιατί το προσωπικό βόλεμα προηγείται πάντα της κοινωνικής ροής, κατεύθυνσης. Έκλεισε το δρόμο για να πάει στο ψαράδικο ο πανίβλακας πρωί-πρωί. Η εγκληματική αδιαφορία στις ισόπεδες διαβάσεις. Χθες το απόγευμα είδα από την από το δρόμο κάτω από τη Δημητριάδος, κάτω από το Δημαρχείο, να μπαίνει ο άλλος με 100 στην Ιάσονος, παραβιάζοντας τις ισόπεδες διαβάσεις. Δυο κοπελίτσες παραλίγωναν τη στήση στο νοσοκομείο, αν όχι στον άλλο κόσμο. Μήπως πρέπει να μπουν κάμερες στις ισόπεδες διαβάσεις και να τους κόβεται τον κόλλο? Αλλά αυτό το κάνει το 99% των οδηγών. Η εγκληματική αδιαφορία στις ισόπεδες διαβάσεις, όπου η προτεραιότητα, η ασφάλεια των άλλων θυσιάζονται στο βωμό της μαλακίας. Το θράσος της αντίθετης κίνησης σε μονόδρομο. Κινούνται σε μονοδρόμους αντίθετα και μετατρέπει αυτούς τους δρόμους, μετατρέπουν σε πεδίο ρωσικής ρουλέτας, τόμπολα. Αλλά και οι πεζοί συμπεριφέρονται επικινδύνως. Και οι πεζοί, εντάξει, στηρίζουμε τους πεζούς στις ισόπεδες διαβάσεις. Ναι, αλλά οι πεζοί ανά πάσα στιγμή κατεβαίνουν το πεζοδρόμιο εκεί που δεν υπάρχουν ούτε διαβάσεις, ούτε φανάρια, τίποτα. Η επικίνδυνη συμπεριφορά των πεζών που αγνοούν τις διαβάσεις, δηλαδή διεκδικούν ένα δικαίωμα στο ρίσκο, στο πουθενά, στο θάνατο. Αυτό λοιπόν το αλαλούμ παρανομίας, και απευθύνομαι σε όλους μας, δεν είναι απλά έλλειψη παιδείας. Αυτό το αλαλούμ της παρανομίας από όλους μας δεν είναι έλλειψη παιδείας απλά. Είναι μια μόνιμη καθημερινή ασέβεια στον διπλανό μας. Όταν το τιμόνι γίνεται εργαλείο αυθαιρεσίας, όταν ο δρόμος μετατρέπεται σε ζούγκλα, χάνεται κάθε έννοια ασφάλειας. Είναι ηθική, είναι πλέον πρακτική ανάγκη. Πέρα από την οποιαδήποτε ανάγκη για αυστηρότερη αστυνόμευση, πού να τους δούμε τους αστυνομικούς? Να καταλάβουμε ότι η ελευθερία μας στο δρόμο σταματάει εκεί που ξεκινάει η ασφάλεια του άλλου.
είπε το πρωί ο άλλος, ο οδηγός φορτηγού που έκλεισε το δρόμο και φορούσε και τη φανέλα μιας ενός γνωστού καταστήματος με ελαστικά εδώ στο Βόλο. «Έτσι μου αρέσει», είπε στο τέλος. Αυτό το «γιατί έτσι μου αρέσει», φίλε, δεν είναι απλά μια απάντηση που μου έδωσες. Είναι η απόλυτη ομολογία αυτού του νεοελληνικού, όπως τον αποκαλούμε, τσαμπουκά, της απόλυτης ισοπαίδωσης κάθε έννοιας κοινωνικής συνύπαρξης. Αυτό το «έτσι μου αρέσει» είναι το σλόγαν της ασυδοσίας που επικρατεί στους δρόμους και σε σένα κάποιος άλλος σου το είπε. Όταν ένας επαγγελματίας οδηγός, εσύ, που θα έπρεπε να δίνεις το παράδειγμα στο δρόμο, απαντάς με αυτόν τον κινησμό, με αυτό το θράσος, αποδεικνύει τι? Αποδεικνύει, φίλε μου, ότι το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη θέσεων στάθμευσης, γιατί και απέναντι είχε θέση στάθμευσης το πρωί και παραδίπλα είχε και δίπλα σου είχε, εσύ ήθελες μπροστά στο δρόμο. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η έλλειψη θέσεων στάθμευσης ή η κακιά στιγμή. Το πρόβλημα, φίλε, είναι αυτή η νοοτροπία που υπάρχει του ιδιοκτήτη του δρόμου. Ο δρόμος, φίλε, δεν ανήκει σε κανέναν. Έτσι επειδή του αρέσει. Ανήκει στον πολίτη που πηγαίνει στη δουλειά του, ανήκει στο ασθενοφόρο που επήγεται, στον άνθρωπο ανήκει που σέβεται τους κανόνες. Τέτοιες συμπεριφορές αποθερασύνονται επειδή οι οδηγοί αυτοί νιώθουν ότι δεν θα υποστούν καμιά συνέπεια. Η ατιμωρησία γεννά το «έτσι μου αρέσει». Γιατί αν έβγαινα, άνοιγα την πόρτα από το αυτοκίνητο το πρωί και σε πλησίασα και σου έδωνα δυο χαστούκια και σε ρίχνα κάτω, τσόγλανε, θα σου γινότανε μάθημα. Η ατιμωρησία γεννάει το «έτσι μου αρέσει». Είναι σοκαριστικό να ακούς τέτοιες ατάκες από ανθρώπους που ζουν από το τιμόνι. Η οδική παιδεία και ο σεβασμός θα έπρεπε να είναι το πρώτο μας μέλημα. Δυστυχώς.

από νωρίς θες το απόγευμα, από το απόγευμα της Κυριακής εκτελήσονται φοβερά πράγματα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκαια.

εκεί θα γίνει η κηδεία το μεσημέρι και στη συνέχεια στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών για την ταφή. Πολύ από το καλλιτεχνικό χώρο. Έγινε λαϊκή αγρυπνία. Πρόκειται για την εκκλησία της γειτονιάς του. Πολλοί κόσμος είχε συγκεντρωθεί εκεί. Έβαζαν τραγούδια. Συνέβησαν διάφορα στην διάρκεια της νύχτας. Τώρα βέβαια έχετε ακούσει τόσο πολλά που είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε να ακούσετε περισσότερα και δεν θα το κάνω.

Κατέβηκα στην Αθήνα, βέβαια έγραψα κάτι στο Βολιωτάκι και μου γράφει άλλος πρωί-πρωί. Πήγε στο Κολωνάκι. Ναι ρε, πήγα στο Κολωνάκι. Κατέβηκα στην Αθήνα για ένα άλλο θέμα, για ένα ραντεβού, το οποίο αναβλήθηκε για την άλλη εβδομάδα λόγω του ότι ο άλλος δεν είναι καλά. Και πέρασα από το Κολωνάκι. Πέρασα από το Κολωνάκι. Δεν ξέρω, κάτι μέσα προς τα εκεί. Ίσως και ο θάνατος του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Να δω και κάποιους εκεί παλιούς στο Κολωνάκι. Όχι τις ελίτ, όχι. Κάποιους φτωχοδιάβολους. Να πιούμε ένα καφέ. Τα χρόνια να περάσω από εκεί, αλλά μέσα σε λίγα λεπτά μου τα πάνε όλα. Μου τα πάνε όλα, τα άμαθα όλα. Είχα χρόνια να πέρασω από εκεί. Μίλησα λοιπόν φιλαράκο με αυτούς τους στοχοδιάβολους και νόμισα ότι εμείς εδώ στην ελληνική περιφέρεια μεταφερθήκαμε 100 χρόνια πίσω, γίναμε χρονοταξιδιώτες. Το τι έμαθα δεν περιγράφεται. Αγκαλιά εκεί, αγκαλιά με τους δολοφόνους του κάθε μαζονάκι. Και δεν εννοώ δολοφόνοι με μαχαίρια, τους γκουρού της αιώνιας ζωής. Κυκλοφορούν εκεί στο Κολωνάκι νέα φρούτα, φίλε, στην πιάτσα των ελίτ. Κυκλοφορεί το φρούτο της αθανασίας. Αθανασία. Και το πιστεύουν κιόλας. Πιστεύουν στην αθανασία. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα τώρα. Στην Ελλάδα του χαβαλέ υπάρχουν κάποιοι εξουσιαστές που έχουν πιστέψει στην αθανασία. Νομίζουν ότι επειδή αγόρασαν εξουσία, επειδή αγόρασαν αξιώματα και επιχειρήσεις, πιστεύουν ότι θα αγοράσουν και τον θάνατο. Φίλε, αυτά που σου λένε σοβαρά, έχω πάθει πλάκα. Μητσοτάκηδες, χατζηδάκηδες, πολιτικοί, επιχειρηματίες, παρατρεχάμενοι. Όλο το lifestyle της εξουσίας έχει πέσει με τα μούτρα στα ομοιοπαθητικά, στην εναλλακτική ιατρική, ακόμα και η γυναίκα του Χατζηδάκη που την υποστηρίζει ο Άδωνης, στις ενέσεις μακροζωίες, στα ματζούνια αντιγύρανσης. Σου λέω, αισθάνθηκα 100 χρόνια πίσω. Και πρόσεξε, με 5.000 ευρώ, με 10.000 ευρώ η κάθε συνεδρία, δίνει ο άλλος 10 χιλιάρικα για μια επίσκεψη.

κόμματος. Μιλάμε για την απόλυτη παράνοια. Από τη μία ο λαός δεν βρίσκει ραντεβού στον ΕΟΠΗ και από την άλλη οι ελίτ πληρώνουν μια περιουσία για να τους τρυπάνε με αμφίβολης προέλευσης σκευάσματα. Ο Μαζονάκης τι έκανε? Ο Μαζονάκης απλά αποκάλυψε αυτό που όλο το κολονάκι ψιθυρίζει χρόνια. Εμείς δεν τα ακούγαμε. Τον κορόιδευαν εκεί το Μαζονάκι, του τα έπαιρναν. Έπαιρνε και αυτό στην κόκα χρόνια. 30 χρόνια κόκα, έλεγε προχθές ο Μουρατίδης. Το ξέρει καλά. Και ήθελε να βγάλει τις τοξίνες από το αίμα και του τα έπαιρναν. Γι' αυτό μίλησα για υποκρισία. Όλοι υποκρίνονται. Οι πάντες υποκρίνονται. Για το τραγούδι και πώς θα διασκεδάσουμε για να μας τραγουδάει ο Μαζονάκης. Το τι περνούσε αυτός ο άνθρωπος, πώς έπεσε στην κόκα και τι ζούσε τόσα χρόνια, ποιος να ενδιαφερθεί. Απλά αγρυπνία έξω από την Αιγαία Τριάδα. Ο Μαζονάκης απλά αποκάλυψε αυτό που όλο το κολονάκι ψιθυρίζει χρόνια, ότι πίσω από τη βιτρίνα της ευζωίας κρύβεται ένα κύκλωμα εκμετάλλευσης της αγωνίας, της ματαιοδοξίας και του φόβου του θανάτου. Και του φόβου του θανάτου. Και το ερώτημα είναι απλούστατο. Ποιος ελέγχει όλο αυτό το κύκλωμα? Ποιος ελέγχει αυτές τις κλινικές φαντάσματα? Ποιος δίνει άδειες? Οι Πατούλιδες, οι Χατζηδάκηδες, οι Γεωργιάδηδες? Ή μήπως όταν έχεις λεφτά και γνωριμίες, ο χάρος περιμένει στην αναμονή? Μιλάμε για τρέλα. Και έλεγα εγώ στον εαυτό μου πριν από λίγο, γιατί έκανα μισή ώρα από το σπίτι να έρθω στο ραδιόφωνο και με σταματούσαν στο δρόμο οι διάφοροι. Είναι γενικό το κακό. Μια Ελλάδα που δεν μπορεί να επανέλθει με τίποτε, μόνο με καταστροφή.

Και ξέρετε, όλος αυτός ο κόσμος που συμμετέχει από χθες το απόγευμα, άραγε. Εντάξει, να περάσει να ανάψει ένα κερί, να σε θυμάσαι κάποιον άνθρωπο, δεν είναι κακό, ίσα ίσα. Αποδεικνύει πράγματα συναισθηματικά, αλλά από το απόγευμα, όλη νύχτα, αγρυπνία. Ποιος είναι αυτός ο κόσμος, ο οποίος υποτίθεται πάει την ημέρα το πρωί στη δουλειά του. Άρα διάφοροι αργόσχολοι. Όλος αυτός ο κόσμος διονύζει αυτό που σας είπα προηγουμένως. Του δίνει ζωή. Αυτό μιλάμε για συνευθύνη. Αλληλετροφοδοτούμενο το σύστημα. Αδίσταχτα κυκλώματα των Αθηνών. Διάφοροι εκτελεστές, διάφοροι εκβιαστές. Μέσα από το εμπόριο ναρκωτικών. Σκληρή χρήση ναρκωτικών, γίνεται ο χαμός. Και εμείς το τροφοδοτούμε όλο αυτό.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

τα τσιράκια των τριών βουλευτικών γραφείων. Τεντώστε τα αυτιά σας. Και μην εκνευρίζεστε που σας αποκαλώ τσιράκια, τσιράκια είστε. Καλημέρα και στο πρώην Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας, στις δεκάδες τσιράκια συγκεκριμένου βουλευτικού γραφείου. Και μην τσατίζεστε καθόλου, τσιράκια είσαστε. Προχθές η ματιά μου ήταν στην οδό Πειραιώς, στο Μοσχάτο. Όπως και να το μεταφράσει κανείς, η προχθεσινή παρουσία της Κολυνδρίνενας, στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς, μόνο τυχαία δεν ήταν. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη του κόμματος την πέρασαν από το γαλάζιο εξεταστικό κέντρο, της έβαλαν λάμπα, ασκώντας ισχυρές πιέσεις για να πει το μεγάλο ναι και να μπει σφήνα στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο της Μαγνησίας. Ξέρετε, στους διαδρόμους του Μοσχάτου το κλίμα για τη Μαγνησία είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρισμένο. Να το ξέρετε, τα τρία βουλευτικά γραφεία της Μαγνησίας, κάτι παραπάνω από ηλεκτρισμένο. Ξέρετε, τα μυστικά γκάλωπ που φτάνουν στα χέρια των δημοσκοπικών επιτελείων της Πειραιώς στο Μοσχάτο δείχνουν βαριές απώλειες και κυρίως δείχνουν μια σκληρή αλήθεια που αποφεύγουν να πούν δημόσια. Ποια? Ότι η πλειοψηφία των ενεργεία βουλευτών της Μαγνησίας θεωρείται πλέον μη εκλόγιμη. Η αναγνωρισιμότητα, η συσπηρωτική δύναμη και η αυτοδιοικητική διείσδυση της Δωροθέας Κολυνδρίνη φαίνονται αυτή τη στιγμή ως η μόνη αξιόπιστη λύση για να μαζευτούν τα ασημάζευτα και να συγκρατηθούν οι διαρροές προς τα δεξιά και από την αποχή. Οι τριγμοί στο τοπικό γαλάζιο στρατόπεδο εδώ στη Μαγνησία είναι φοβεροί. Η είδηση λοιπόν της παρουσίας της Κολυνδρίνενας στην Πειραιώς προκάλεσε ήδη ισχυρά βραχυκυκλώματα. Ο φόβος μιας δυνατής υποψηφιότητας που θα ανατρέψει τις ισορροπίες και θα επανακαθορίσει την μάχη του Σταυρού έχει βάλει φωτιά στα τόπια, στα πολιτικά γραφεία του Βόλου. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν πιέζεται η πρώην αντιπεριφερειάρχης. Το ερώτημα είναι αν η ίδια θα επιλέξει να μπει σε μια εκλογική αρένα όπου η Πειραιώς ψάχνει απεγνωσμένα σαν είδη σωτηρίας. Η Πειραιώς ψάχνει απεγνωσμένα σαν είδη σωτηρίας και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σας λέω.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Και για να το ολοκληρώσω το τελευταίο θέμα, συμπεριματικά να πω, επειδή ακούν τα βουλευτικά γραφεία και τρελαίνονται και μ' αρέσει.

ξέρετε κάτι, εσείς περαστικοί είστε, εμείς είμαστε εδώ, πρώτο ο Θεός. Εμάς αυτή είναι η δουλειά μας. Εσείς θέλετε να την κάνετε μόνιμη, κάνετε μόνιμη την τρέλα σας, το δούλεμα. Την απαταωνιά του πολιτεύεστε. Τρελαίνεστε και μ' αρέσει. Πεθαίνω να σας τυραννάω. Για να το ολοκληρώσω, εδώ τώρα ανακατεύεται η τράπουλα. Στη Μαγνησία ανακατεύεται η τράπουλα. Το ντόμινο της Κολυνδρίνενας. Το ξέρω ότι δεν την πάτε. Ότι δεν την πάτε, το ξέρω. Ελάτε όμως που αυτή είναι η αλήθεια. Αν λοιπόν, αν να πω αυτό και το τελειώσω και να πάψω να σας τυραννάω. Αν η πιθανή κάθοδος της Κολυνδρίνη, της Δωροθέας Κολυνδρίνη, με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, αν λέω, αν γίνει πραγματικότητα, τότε το πολιτικό σκηνικό στη Μαγνησία δεν ανακατεύεται απλά. Τεινάζεται στον αέρα. Η παρουσία της προχθές στο Μοσχάτο δεν ήταν απλά μια εθιμοτυπική επίσκεψη. Ήταν η αφετηρία για μια ολική αναδιάταξη των γαλάζιων συσχετισμών. Εδώ υπάρχει ένα εφιαλτικό σενάριο μιας ή δύο εδρών. Θα έλεγα δύο εδρών. Στις τελευταίες εκλογές του 23, η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε ισχυρή παρουσία, βγάζοντας τρεις βουλευτές στη Μαγνησία. Τριαντόπουλος, Μακρύ, Μπουκόρος. Ωστόσο, οι τρέχουσες δημοσκοπήσεις της Πειραιώς αποτυπώνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Η φθορά της όλης κυβερνησιμότητας, η δυσαρέσκεια στην περιφέρεια και η άνοδος των κομμάτων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την τρίτη έδρα. Το σενάριο λοιπόν να περιοριστεί η Νέα Δημοκρατία σε μόλις το πολύ δύο έδρες στη Μαγνησία είναι κάτι παραπάνω από ορατό. Θα μου πείτε τώρα πώς διαμορφώνονται όλες οι ισορροπίες. Να σας πω. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον συρρήκνωσης, είναι μονόδρομος η συρρήκνωση, η είσοδος ενός μπαλαντέρ με την διείσδυση της Κολυνδρίνη αλλάζει δραματικά τα δεδομένα. Οι εν ενεργεία βουλευτές και πρώην υφυπουργοί που μέχρι σήμερα κινούνταν με την αυτοπεποίθηση του σίγουρου, είμαστε σίγουροι, βλέπουν τώρα μια υποψηφιότητα που διαθέτει έτοιμο, που διαθέτει συμπαγή μηχανισμό η Κολυνδρίνη σε όλο τον νομό από την δεκαετή θητεία της στην αντιπεριφέρεια, στην περιφερειακή ενότητα. Η Κολυνδρίνη λοιπόν διατηρεί ισχυρή βάση στην τοπική αυτοδιοίκηση, προσελκύοντας ψηφοφόρους που απέχουν ή κινούνται στο χώρο του κέντρου και της δεξιάς, τους οποίους οι σημερινοί βουλευτές αδυνατούν πλέον να προσεγγίσουν. Με μία ή δύο έδρες ουσιαστικά εξασφαλισμένες, η παρουσία της πρώην αντιπεριφερειάρχη μετατρέπει τη μάχη του Σταυρού σε «ο θάνατός μου, ο θάνατός σου, η ζωή μου». Αυτό θα ισχύσει, «ο θάνατός σου, η ζωή μου». Η πιεστική λοιπόν, επανέρχομαι στο προχθεσινό, η πιεστική απέτηση της Πειραιώς για να μπει στο ψηφοδέλτιο η Κολυνδρίνη ερμηνεύεται εδώ στο Βόλο από τα ντόπια πολιτικά γραφεία σαν έμεση πλην σαφέστατη Νίκο Αθανασάκη αποδοκιμασία
προς το υπάρχον βουλευτικό δυναμικό. Ένα είναι το σίγουρο. Αν η Κολυνδρίνη πει το τελικό ναι, ο γαλάζιος μηχανισμός στη Μαγνησία θα οδηγηθεί σε μια πρωτοφανή εσωκομματική σύγκρουση, όπου κανενός η έδρα δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Καλά, εσύ προσωπικά είσαι μη εκλόγιμος, ό,τι και να συμβεί. Μη εκλόγιμος και στο υπογράφω.

0: Το τρίμερο που μας πέρασε είδαμε τον Πρωθυπουργό, τον Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, να επισκέπτονται το Καστελόριζο, τη Ρο, τη Στρογγύλη. Επίσης κάπου αλλού πήγε και ο Άδωνης σε κάποιο νησί, μου φαίνεται στο Καστελόριζο πήγε και αυτός ή κάπου αλλού εν πάση περιπτώσει, και υποσχέθηκε σπίτια σε γιατρούς, κάποια επιδόματα. Εν πάση περιπτώσει, αν σε αυτό το νησί, έλεγε ο Άδωνης, έρθετε εσείς οι γιατροί, θα εισπράτετε 3.000 ευρώ το μήνα, συν δωρεάν σπίτι, συν τις παραλίες. Σε ποιο νησί, δεν θυμάμαι σε ποιο. Εν πάση περιπτώσει, ημίμετρα και για την Παραμεθόριο και για τα νησιά μας. Εδώ έχουμε τεράστιο θέμα. Το πρώτο πρόβλημα, το πρώτο θέμα της Ελλάδας είναι το δημογραφικό. Εκεί έπρεπε να εστιάσουν όλες οι πολιτικές, έπρεπε να ήταν απέναντι στην δημογραφική κατάρρευση. Εδώ εκπέμπουμε SOS, σήμα κινδύνου. Σήμα κινδύνου και δεν τα ακούει κανένας. Οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 42% και οι θάνατοι διπλασιάστηκαν. Οι αλλοδαποί αλλάζουν τον χάρτη της Ελλάδας. Από το 1950 και δόθε τα πάντα έχουν αλλάξει όσον αφορά την γεννητικότητα. Οι γεννήσεις από 148.000 κατά μέσο όρο το 1979-80, από 148 περιορίστηκαν στις 67.000 το 2024-25. Πρόκειται για στοιχεία έρευνας του καθηγητή δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών Βύρονα Κοντζαμάνη. Δίνει απίθανα στοιχεία ο καθηγητής Κοντζαμάνης. Απίθανα στοιχεία. Τα στοιχεία που φέρνει στο φως ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κοντζαμάνης δεν είναι απλή αριθμή σε ένα χαρτί. Είναι η ακτινογραφία μιας Ελλάδας που συρρυκνώνεται. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, μιας Ελλάδας που σε πολλές περιοχές της επαρχίας κυριολεκτικά σβήνει. Όταν μέσα σε 15 χρόνια οι γεννήσεις στη χώρα μας γκρεμίζονται κατά 42%, δεν μιλάμε για μείωση. Μιλάμε για δημογραφικό σοκ. Το να φτάνουμε στο σημείο από εκεί που το 2009 είχαμε σχεδόν ισορροπία, σήμερα να αντιστοιχούν 184 θάνατοι για κάθε 100 γεννήσεις. 184 θάνατοι από τη μία και 100 γεννήσεις από την άλλη. Σημαίνει ότι κάθε χρόνο χάνουμε μια ολόκληρη πόλη. Το πιο τρομακτικό όμως είναι η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων που δημιουργείται. Προσέξτε, σε νομούς όπως, ξέρω εγώ, εδώ στην Εγνατία πάνω που ανεβαίνουμε από στα Γρεβενά, π.χ. Γρεβενά, κάτω από την Αλβανία η Θεσπρωτεία. Εδώ από εμάς δίπλα η Φθιώτιδα. Ξέρω εγώ, ή πάνω η Κοζάνη. Οι γεννήσεις σε αυτούς τους νομούς, οι γεννήσεις μειώθηκαν πάνω από 50%. σε 9 νομούς της χώρας, ανάμεσά τους και η γειτονική μας νομή, στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, έχουν πλέον διπλάσιους ή και περισσότερους θανάτους, διπλάσιους και περισσότερους απογεννήσεις. Περισσότεροι θάνατοι. Την ίδια ώρα η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες κρατούν άμυνα. Γιατί? Διότι εκεί υπάρχει τουρισμός, υπάρχει οικονομική δραστηριότητα, υπάρχουν δουλειές που κρατούν τους νέους ανθρώπους στον τόπο τους και τους δίνουν την ασφάλεια να κάνουν οικογένεια. Τώρα, οι γυναίκες, προσέξτε, οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία μειώθηκαν κατά 28%, λέει ο κ. Κοτζαμάνης. Γιατί? Γιατί οι νέοι μας είτε έφυγαν στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης, είτε δεν αντέχουν οικονομικά να κάνουν παιδιά. Όταν λοιπόν ο μισθός εξανεμίζεται στο πρώτο δεκαήμερο, όταν το κόστος ζωής, όταν τα ενίκια και οι παιδικοί σταθμοί θεωρούνται ήδη πολυτελείες, η δημιουργία οικογένειας μετατρέπεται από προσωπική επιθυμία, μετατρέπεται σε οικονομικό άθλο. Τώρα, αν δεν λυνθούν αμέσως, αν δεν ληφθούν τώρα γενναία μόνιμα ριζικά μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας και της περιφέρειας, όχι απλά επιδόματα, ρε σε Κυριάκο, ψίχουλα, επιδόματα ψίχουλα, αλλά πραγματικά κίνητρα για να ζήσει κάποιος στην επαρχία, σε λίγα χρόνια δεν θα συζητάμε για το κυκλοφοριακό ή για τις υποδομές. Θα συζητάμε για μια χώρα με άδεια σχολεία. Θα συζητάμε για μια χώρα με ερημωμένα χωριά. Θα συζητάμε για μια χώρα με μια κοινωνία που απλώς θα θυμάται το παρελθόν της. Αυτά είναι, ρε Σιάδωνη. Τα υπόλοιπα, ρε Άδωνη, είναι ζάντες αλουμινίου. Ποιος θα τον ακούει στον καθηγητή Κοτζαμάνη, ρε εσείς? Αυτά είναι, ρε Τριαντόπουλε. Ρε εσύ Τριαντόπουλε, ποια κεραμοποιία μου πήγες προχθές να βγάλεις λόγο, ρε, στο Μαλάκι? Πήγες στο Μαλάκι να βγάλει, λέει, λόγο για την κεραμοποιία. Ποια κεραμοποιία, ρε, και ποια κεραμίδια και ποια τούβλα, ρε? Τούβλα! Τούβλα!
1: Με τον άνεμο στην πλάτη.

Συνέχισε σκέψεις για το δημογραφικό, μου γράφει με email από μακριά η φίλη ακροάτρια. Ναι, κυρία μου, γιατί όχι. Τουλάχιστον αν ήμουν μέρος του κοινοβουλίου ή απλώς βουλευτής, κάτι θα έκανα, θα αντιδρούσα. Θα έπαιρνα μια πρωτοβουλία. Δηλαδή να ξέρω ότι εξαφανιζόμαστε. Θα γνώριζα αυτά τα στοιχεία του καθηγητή Κοντζαμάνη σαν βουλευτής και θα πήγαινα στο Μαλάκινα σε παρουσίαση κεραμοποιίες για να κάνει το κέφι του κάποιος να βγω φωτογραφίες. Τέτοιος βουλευτής θα ήμουνα. Βουλευτής της πλάκας θα ήμουνα, κυρία μου. Θα έκανα προτάσεις. Θα δημιουργούσα πόλο αντίδραση. Θα της έλεγα μωρή Ζαχαράκελα, τι μου το πες υπουργός παιδείας, άσχετη, κλείνοντας σχολεία, συμπτύσσοντας τμήματα των 25 μαθητών, καραγκιόζη. Τέτοιος βουλευτής θα ήμουν, κυρία μου. Το δημογραφικό δεν λύνεται με ευχολόγια, κυρία μου. Το δημογραφικό λύνεται με πράξεις, με υποδομές, με υποδομές που δίνουν αξιοπρέπεια, που δίνουν πάνω απ' όλα ασφάλεια. Παράδειγμα, εάν ένας νέος άνθρωπος νιώθει ότι σε ένα νέο ζευγάρι νιώθει ότι στην επαρχία είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας, θα φύγει για την Αθήνα, θα φύγει για το εξωτερικό.

Θέλετε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση αυτής της φοβερής αλήθειας, τους αριθμούς, με την καθημερινότητά μας εδώ στη Μαγνησία και γενικότερα στη Θεσσαλία? Μια αλλαγή πάει να κάνει ο Κουρέτας. Αλλά ο Κουρέτας είναι περιφερειάρχης. Και τώρα ανέλαβε και το έχει πιάσει το θέμα. Σου λέει θα πάω να κόβω κορδέλες όπως έκανε ο αγοραστός, με εργολάβους, βάζουν τα τσιμέντα. Εδώ έχουμε θέματα υγείας. Πρέπει να αισθάνεται ο άλλος ασφαλής. Και για μια ολόκληρη δεκαετία ο αγοραστός είχε δώσει 174 χιλιάρικα ούτε για τσιρότα. Και μπαίνει στο παιχνίδι τώρα για την υγεία ο Κουρέτας και σε δύο χρόνια έδωσε 46 εκατομμύρια. Έψαξε το ΕΣΠΑ. Ενώ ο αγοραστός έψαχνε για τους εργολάβους. Μόνο για το περιβάλλοντα χώρα του αερομείου της Κάθου ο κοντός ο αγοραστός έδωσε 18 εκατομμύρια σε γνωστό εργολάβο. Θα σε σκίσω ρε Καριόλη. Χιμουδιά, την ουρά στα σκέλια, μην τρελαθώ. Την ουρά στα σκέλια και να βγαίνει ο σκασμός. Κολόπεδα. Το δημογραφικό, κυρία μου, δεν είναι μια θεωρητική έννοια. Είναι άμεσα δεμένο με το τι ποιότητα ζωής υπάρχει, τι υποδομές υπάρχουν, τι υποδομές προσφέρει ένας τόπος. Όταν ένας λοιπόν νέος άνθρωπος, ένα νέο ζευγάρι, βλέπει ότι για να κάνει μια κρίσιμη θεραπεία υγείας πρέπει να τρέχει στην Αθήνα, στη Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, επειδή το ακτινοθεραπευτικό στο νοσοκομείο του Βόλου ακόμη το περιμένουμε, πώς θα νιώσει την ασφάλεια να μείνει στο Βόλο, να ριζώσει στο Βόλο? Όταν οι γονείς αναγκάζονται να κάνουν καταλήψεις σε σχολεία, 14ο, για αυτονόητα δικαιώματα των παιδιών τους, όταν τα μαθητικά δρομολόγια γίνονται αντικείμενο καθημερινής αγωνίας, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνουμε? Ποιο είναι το μήνυμα? Σηκωθείτε και φύγετε. Σηκωθείτε και φύγετε, αυτό είναι το μήνυμα. Αν θέλουμε οι νέοι να μείνουν στη Μαγνησία, να μείνουν στη Θεσσαλία, Τριαντόπουλε, δεν αρκούν τα λόγια. Χρειάζονται άμεσα, χρειάζονται χειροπιαστά μέτρα που συνδέουν τις υποδομές με τη ζωή τους. Πήγατε και δώσετε 9,5 εκατομμύρια για την εκβάθυνση από τις φερτές ύλες σε γνωστή εταιρεία. Κορόιδα, χλεχλέδες της πολιτικής. Και σας έλεγα, τι κάνετε ρε, αυτά δεν είναι ούτε για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες αυτό το έργο, δώσετε 9,5 εκατομμύρια. Αυτό λέγεται κλοπή. Αυτό λέγεται κλοπή, όπως κλοπή είναι και με τις εθνικές οδούς. Δώσατε στον πεθερό του Γεραπετρίτη την εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού, που σημαίνει κλοπή. Το ότι δώσατε στον πεθερό του Γεραπετρίτη την Εγνατία είναι κλοπή, πρέπει να πάτε φυλακή. Κολόπεδα! Οι άμεσοι λοιπόν χρειάζονται χειροπιαστά μέτρα που να συνδέουν τις υποδομές με τη ζωή των νέων εδώ στην περιοχή μας. Άμεση ολοκλήρωση λειτουργία εξειδικευμένων τμήματων. Από τις λεπτομέρειες, δεν είναι λεπτομέρειες, είναι βασικά. Ακτινοθεραπευτικό του Βόλου. Η πλήρη στελέχωση των περιφερειακών ιατρίων στο Πήλιο, στον Αλμυρό, στις Ποράδες. Πού να πάει στην Αλόγισο το χειμώνα ο άλλος, που για ψήλο πίδημα τον βάζω μέσα σε ένα ταχύπλο δίθεν για να πάρει ο άλλος τα 5 χιλιάρια να έρθει από την Αλόνισο, να πάρει ο άλλος τα 4,5 χιλιάρια να έρθει από τη Σκόπελο, ο ένας χορδεύει τον άλλον. Ένα ζευγάρι, Τριαντόπουλε, δεν κάνει παιδί αν νιώθει ότι σε μια έκτακτη ανάγκη υγείας είναι απροστάτευτο το παιδί.
Κτηριακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων της Θεσσαλίας. Εγγυημένη δωρεάν μεταφορά, κυρία μου που με ρωτήσατε, των μαθητών ακόμη και από το πιο απομακρυσμένο χωριό. Το σχολείο πρέπει να είναι πόλος έλξης, όχι πεδίο μάχης και κινητοποιήσεων. Έχουμε στον Άγιο Βλάση ένα φοβερό σχολικό κτίριο και κατεβαίνουν τα παιδιά από τον Αγιώργη, από τον Άγιο Βλάση, κατεβαίνουν στα Λεχόνια με λιγότερα παιδιά στο σχολείο, με λιγότερα. Αλλά πρέπει να λειτουργήσει το σχολείο. Πρέπει να δημιουργηθούν τοπικά προγράμματα αξιοποίησης κενών δημόσιων κτηρίων. Σας είπα, στον Άγιο Βλάση πρέπει να έχουμε παροχή φθηνής ποιοτικής στέγης σε καινούργιες οικογένειες, που να τα συνδυάσουμε αυτά με φορολογικές ελαφρύνσεις για όσους επιλέγουν να ζήσουν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Αυτά είναι τα κίνητρα. Πρέπει να αποκαταστήσουμε το οδικό δίκτυο. Πρέπει να επεκτείνουμε το δίκτυο υψηλής τεχνολογίας. Αυτοί τώρα βάζουν μέσα στο κέντρο του Βόλου και ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον. Είναι μια εταιρεία, γιατί? Γιατί η Vodafone πήρε 600 εκατομμύρια, οι άλλοι πήραν άλλα τόσα και σκάβουν συνέχεια ο καθένας για την πάρτι του σκάβει μέσα στο Βόλιο. Και τα χωριά δεν έχουν τίποτα. Στην εποχή της τηλεργασίας, αν η Θεσσαλία έχει άψογο οδικό δίκτυο, έχει γρήγορο ίντερνετ, μπορεί να προσελκύσει νέους επαγγελματίες που θέλουν να ξεφύγουν από αυτό το χάος των μεγαλοπόλεων. Άρα η εξίσωση είναι πάρα πολύ απλή, Τριαντόπουλε. Χωρίς σοβαρές υποδομές, εσείς ο οικονομολόγος και στα λέμε εμείς. Η εξίσωση είναι απλή. Χωρίς σοβαρές υποδομές, η περιφέρεια θα συνεχίσει να αιμορραγεί. Αν θέλουμε παιδιά στα σχολεία μας, πρέπει πρώτα να δώσουμε στους γονείς τους ένα τόπο που τους σέβεται. Και εσείς δεν σέβεστε κανέναν. Αλλά σκουμποθείτε, γιατί στο τέλος δεν σας θα λέμε με ευγένεια. Στο τέλος θα πέσουν χαστούκια. Στο τέλος θα φάτε πολύ ξύλο. Και εσείς νομίζετε ότι εμείς κάνουμε πλάκα? Δεν κάνουμε καθόλου πλάκα. Μιλάμε σοβαρά. Θα φάτε πολύ ξύλο.

Και να τα μόνο αυτά, κυρία μου. Εδώ γίνεται το μαλλιοβράσε σε όλα τα επίπεδα. Είναι πολυεπίπεδο το θέμα. Έβλεπα χθες το βράδυ, αγαπητοί φίλοι. Αφήστε να πω κάποια πραγματάκια και θα ανοίξουμε τις γραμμές. Έβλεπα κάποια στοιχεία του ΓΕΜΗ. Είχε από τα επιμελητήρια στοιχεία του ΓΕΜΗ που επικαλείται η Ομοσπονδία Αρτοπιών Ελλάδας. Οι φουρνάριδες μέσα σε μια πενταετία έκλεισαν 800 αρτοπία. Σε 5

Τη χρόνια έκλεισαν 800 φούρνοι. Η ίδια η Ομοσπονδία υπολογίζει ότι περίπου ένα στα τρία λουκέτα συνδέεται βέβαια με την συνταξιοδότηση. Όμως το κρίσιμο είναι ότι σε αντίθεση με το παρελθόν, πολλές από αυτά, από αυτές τις επιχειρήσεις, από αυτούς τους φούρνους, πολλοί δεν βρίσκουν διάδοχο ή δεν βρίσκουν αγοραστή. Γιατί? Ακριβώς επειδή η οικονομική εξίσωση του μικρού παραγωγικού φούρνου έχει επιδεινωθεί. Δεν γίνεται. Την ίδια περίοδο που έκλεισαν 800 φούρνοι, δημιουργήθηκαν περίπου 600 καινούργια σημεία στα οποία ψήνεται κατεψυγμένη ζύμη. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω? Και προσέξτε, αυτοί οι δύο αριθμοί προφανώς και δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα μεταξύ τους. Και τα 600 σημεία που σας είπα δεν αποτελούν με την κατεψυγμένη ζύμη, δεν αποτελούν κατά ανάγκη σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, μετά κυρία μου το δημογραφικό κράχ, έρχεται στην επιφάνεια άλλη μια δομική αλλίωση της κοινωνίας μας. Αυτά τα στοιχεία της Ομοσπονδίας των Αρτοπιών Ελλάδος τι δείχνουν? Δείχνουν, κύριε Μαμάκη, ότι μέσα σε μια πενταετία 800, λέει, παραγωγικά αρτοπία έβαλαν λουκέτο. Και το πιο ανησυχητικό, ένα στα τρία κλείνει λόγω συνταξιοδότησης. Αλλά δεν υπάρχει διάδοχος. Τα παιδιά των αρτοπιών δεν θέλουν να αναλάβουν τις επιχειρήσεις των γονιών τους. Γιατί? Διότι η οικονομική εξίσωση για τον μικρό συνοικιακό φούρνο δεν βγαίνει πλέον. Δεν βγαίνει. Ο οικογενειακός φούρνος της γειτονιάς μας λυγίζει κάτω από το βάρος της ακριβής ενέργειας, του αυξημένου εργατικού κόστους, των συνεχών ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες. Δεν έχει την αγοραστική δύναμη να διαπραγματευτεί το αλεύρι ή το ρεύμα, όπως μια μεγάλη πολυεθνική, όπως μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Και τι έρχεται στη θέση του? Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. 600 καινούργια σημεία, αυτό που λένε, που λέγεται bake off. Με απλά λόγια, σημεία όπου απλώς ξεπαγώνουν και ψήνουν προπαρασκευασμένη κατεψυγμένη ζύμη που παράγεται, ξέρω εγώ, είτε κεντρικά είτε σε κάποιο εργοστάσιο. Ενδεχομένως να έρθει και από την Κίνα. Μην τρελαθούμε τώρα. Εδώ λοιπόν χάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Χάνουμε δύο πράγματα. Γιώργο Μαδηλά, συνέχισε με δύναμη. Πρέπει να τους στηρίξουμε αυτούς. Το ψωμί από την αρχή με το προζύμι και την τέχνη του Μάστορα πάει να αντικατασταθεί από ένα τυποποιημένο βιομηχανικό προϊόν. Ο φούρναρης της γειτονιάς που θα αφήσει το τευτέρι, που θα πει την καλημέρα, που θα στηρίξει την τοπική αγορά, αντικαθίσταται από απρόσωπα σημεία πώλησης. Όταν κλείνει ένας φούρνος σε ένα χωριό της Μαγνησίας ή σε μια γειτονιά του Βόλου, δεν χάνεται απλά μια επιχείρηση, φίλες και φίλοι. Χάνεται ένας πυλώνας της τοπικής κοινότητας. Αν το κράτος λοιπόν δεν δώσει κίνητρα, αν δεν μειώσει το ενεργειακό κόστος, το ξεφτυλισμένο, για τους μικρούς παραγωγούς, και αν εμείς οι ίδιοι σαν καταναλωτές δεν στηρίξουμε τον φούρνο της γειτονιάς μας, σε λίγα χρόνια ούτε το αυθεντικό φρέσκο ψωμί θα έχουμε. Σε λίγα χρόνια το φρέσκο ψωμί θα είναι απλά μια ανάμνηση, κύριε Μαμάκη, μια ανάμνηση.

ακριβώς, κυρία μου, μου λέει, φίλια Κροάτρια. Όχι μια ανάμνηση μόνο, λέει, θα τρέχουμε χιλιόμετρα για να θυμηθούμε πώς μοσχοβολάει το φρέσκο ψωμί. Πώς μοσχοβολάει!

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πάμε και στην ανοιχτή γραμμή. 91-961-88-888. Αν θέλετε κάτι ουσιαστικό να πείτε. Από αυτά που ακούσατε. Κάθε μέρα παίρνω και διαφορετικό τύπο ψωμιού από το μανδύλα. Θέλω να τα δοκιμάζω όλα. Παρακαλώ στην, στο 61, καλημέρα.
1: Αλό, μισχέ.
0: Ω, αλό, αλό, bonjour.
1: Bonjour, bonsemme, μισχέ. Bonjour, bonsemme. Τι θέλω και κάθομαι και σ' ακούω. Να μην μαυρίζει την καρδιά πρωί-πρωί. Δεν ακούω το. Δεν ανοίγω και να δω Sky να πούμε που. Να με μεταφέρει στη γη της επαγγελίας. Όλα πάνε τέλεια, τα πάντα λειτουργούν. Τι λες τώρα να πούμε. Χαίρεσαι να βλέπεις τηλεόραση. Λοιπόν, ακούω και σένα το πρωί να πούμε μαυρίζει την καρδιά. Τι πράγματα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τι είναι, Γιώργη μου.
0: Για πες.
1: Τι να πω ρε Γιώργο, τι να πω.
0: Τρως πολύ ψωμί, τρως πολύ ψωμί.
1: Όχι, περιέργως πως δεν καταναλώνουμε.
0: Σου αρέσει όμως να περνάς από τον παραδοσιακό φόρνο, περνάς.
1: Ναι, είναι μια καλή διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Και συνήθως επιλέγω και φόρνους οι οποίοι κάνουν και τα παρελκόμενα τα... κουλουράκια, ψωμάκια, τέτοια πράγματα τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη γεύση.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και χαίρεσε το παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, αλλά παρατήρησα μερικές φορές λόγω του ότι σε κυνηγάει ο χρόνος, εγώ βρίσκεις σε ένα μάρκετ, απλώνεις το χέρι, παίρνεις ένα ψωμί. Λοιπόν, Γιώργο μου, ένα μυστήριο πράγμα. Ένα συγκεκριμένο, εγώ παίρνω Λυκής Αλέσσος. Αυτό το ψωμί δεν το έφαγες εντός 12 ωρών, mm-hmm. στις 24 έχει ψιλοσκηνή, στις 36 είναι χειρότερο από παξιμάδι. Τι διάλογο αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Mm-hmm. Πα, τι 36 λέω, στις 24 ώρες είναι παξιμάδι. Ένα μυστήριο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, Γιώργο μου, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στα τοπία. Είναι πολλά τα επαγγέλματα τα οποία χάνονται σιγά σιγά και με κίνδυνο εξαφάνισης.
0: Κοίταξε, το να κλείσει ένας φούρνος είναι ο αθόρυβος θάνατος μιας γειτονιάς, ρε Πέτρο.
1: Γιώργο, έτσι ακριβώς.
0: Η απώλεια του παραδοσιακού φούρνου που αντικαθίσταται από αυτήν την βιομηχανοποιημένη, από την κατεψυγμένη ζύμη, αυτό το θέμα, δηλαδή ακουμπά κάθε ελληνικό σπίτι, είναι το βασικότερο αγαθό. Και πρόσεξε, η απώλεια ενός φούρνου συνδέεται άμεσα και με το δημογραφικό που λέγαμε πιο μπροστά.
1: Ακριβώς.
0: Με την ερήμωση της περιφέρειας. Αφού είναι αυτές οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που λέμε, είναι η ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας.
1: Γιώργο, πότε είδες τελευταία φορά ένα μέτρο, όχι να... εξασφαλίζει τη συγκράτηση αυτού του φαινομένου, αλλά έστω να προειδεάζει για κάποιο κάτι καλύτερο, για την συνέχεια κάποιων άλλων μέτρων τα οποία θα είναι ουσιαστικά, έτσι, σαν ιδέα, σαν επιθυμία, ότι υπάρχει μια επιθυμία να μην πεθάνει η ύπαιδος, να μην πεθάνει η συνοικία, να μην πεθάνουν τα μαγαζιά, οι επαγγελματίες αυτές, αυτοί οι επαγγελματίες οι οποίοι τους βιώσαμε σαν μικρά παιδιά. Να σου πω, καλά λες για την αυτοπία. Πού σε ποια, κάθε γειτονιά έχει και ένα τσαγκάρικο. Και δύο. Πού, δηλαδή, πόσα τσαγκάρικα έχει ο Βόλος σήμερα.
0: Τσαγκάρικα δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Ένα,
1: δεν υπάρχουν.
0: Ένα, ξέρω, κάπου στο κέντρο.
1: Δεν υπάρχουν, Γιώργο μου. Και αυτά όλα συνδυάζονται με άλλα πράγματα μαζί. Δεν είναι αυτοτελή. Ο άλλος κάνει κλειδιά, έχει ψηλικά μέσα, κάτι άλλα διάφορα μικροαντικείμενα. Λοιπόν, και προκειμένου να συμπληρώσει κάνει και τη δουλειά αυτή την οποία έτυχε να ξέρει, τέλος πάντων, ή εμπάσχε το διδάχτηκε από κάπου, ή θα το κάνω και σιγά σιγά θα μάθω. Λοιπόν, έτσι είναι, Γιώργο. Εδώ συνεργεία, θα λείψουν σε λίγο καιρό τα συνεργεία, τα οποία λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Δεν πάνε τα παιδιά σήμερα να μάθουν να γίνουν μαστόρια. Δεν υπάρχει στο ελεύθερο επάγγελμα, βοηθό στη δουλειά, δεν υπάρχει πουθενά να ψάξεις να βρεις. Για τα αρτουπία που ανέφερες, και ένα σοβαρός λόγος που κλείνω, Γιώργο, άντε ψάξεις να βρεις αρτεργάτη σήμερα.
0: Εσύ βρίσκεις εργαζόμενο για τη δική σου επιχείρηση.
1: Εγώ είμαι εξειδικευμένος, λέω για το ψωμάκι τώρα. Άντε πες είναι βάρκα, είναι περίεργο το αντικείμενο, πάει στην ευχή. Κάνεις και χωρίς βάρκα. Αλλά χωρίς ψωμί δεν κάνεις, εσύ Γιώργο.
0: Ναι.
1: Και δεν πάει το άλλο, κάποιο παιδί να μάθει τη δουλειά, να το αγαπήσει ένα επάγγελμα. Διότι έχουν παραμυθιάσει όλη την νεολαία ότι θα γίνουν επιστήμονες. Το έχω ξαναπεί, δεν πιθανόν το έχω πει και στο ραδιόφωνο και ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά όταν δίναμε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο εμείς, μπαίνανε ένας στους 11, ένας στους 12, ένας στους 13, εκεί παίζανε τα ποσοστά εισαγωγής. Και τώρα για να μην περάσεις, πρέπει να το θέλεις να μην περάσεις. Όλο αυτό το πράγμα οδηγεί σε αδράνεια των επαγγελμάτων. Όταν του δίνεις ο αλουνούτ ένα ψευδές όνειρο, ένα πατηλό όνειρο, ότι θα γίνει επιστήμονας και έτσι και από εδώ και από εκεί, ας πούμε, και θα η δουλειά του θα είναι άνετα, η ζωή του θα... Και εκεί, αυτό οδηγεί και στη λαμογιά και στο... Είναι πράγματα τα οποία καταφεύγει ο άλλος, γιατί βλέπει ότι το όνειρο δεν ήταν αληθινό και ψάχνει έναν τρόπο να επιβιώσει μετά. Του βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας. Τι να λέμε τώρα. Το έχουμε, αυτό λέω, το έχω πει και άλλη φορά, Χαρούλη, για τις σχολές. Λοιπόν, πού είναι οι σχολές κάποτε μαθητείας, πηγαίναν, μαθαίναν, κάναν, ράναν. Τι λες τώρα, τα διαλύσεις, να κλείσαν όλα, δεν αφήσαν τίποτα όρθιο. Δεν αφήσαν όρθιο τίποτα, Γιώργο. Εγώ θυμάμαι στις σχολές μαθητείας εδώ πέρα στον ΟΑΕΔ. Ξέρεις πόσα παιδιά που πηγαίναν τότε, γιατί πήγα και εγώ ένα διάστημα, γιατί όταν δεν πέρασα την πρώτη χρονιά τι να κάνω, πήγα και παρακολούθησα ένα τμήμα ηλεκτρολόγων. Ξέρεις πόσα έμαθα σε 5-6-7 μήνες, ας πούμε. Έφυγα, δεν άσκησα το επάγγελμα, αλλά απέκτησα γνώσεις. Έγινα λίγο πιο λειτουργικός στην καθημερινότητα, στο σπίτι μου μέσα. Εδώ σήμερα υπάρχει πλήρης αδράνεια και απροθυμία πρόσληψης γνώσης. Υπάρχει απροθυμία από τα νέα παιδιά να μάθουν, να μην είναι άβουλα και να περιμένουν για το παραμικρό κάποιος άλλος να το κάνει για αυτούς. Γιώργο, και θεωρώ ότι αυτό, θεωρώ, είναι σίγουρο, είναι εμφανές αυτό, ότι γίνεται, δεν είναι τόσο ανόητοι όλοι αυτοί οι οποίοι περάσαν από την Υπουργεία Παιδείας και την Υπουργεία. Θεωρώ ότι είναι εμφανές ότι είναι στοχευμένο. Είναι στοχευμένο ένα λαό όταν τον αδρανοποιήσεις στη γνώση, στην επιστήμη του, στην επιστήμη, επιστήμη την ευρύτερη έννοια. Λοιπόν, τον έχεις πλέον καταδικάσει. Όταν βγάζουν τα σχολεία αμόρφωτα παιδιά, τα οποία δεν φταίνε για τίποτα, αυτά τα διδάσκουν, αλλά αυτά που διδάσκουν δεν εισφέρουν γνώση, δεν εισφέρουν μόρφωση, και είναι κάτι το οποίο αν δεν σταματήσει άμεσα, δηλαδή δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και 10 και στο κοιτέτωσε και μισή. Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, δεν θα έχουμε, δηλαδή η εξέλιξή μας θα είναι πολύ δυσίωνη. Δεν ξέρω, Γιώργο, είναι απογοητευτικές όλες οι καταστάσεις αυτές. Και το πιο απογοητευτικές, το πιο απογοητευτικές γίνονται όταν δεν βλέπεις φως. Όταν δεν βλέπεις κάποιο φως, κάτι να πάει να αλλάξει, να γυρίσει, να υπάρχει η πρόθεση, εν πάση περιπτώσει, για βελτίωση, εκεί πλέον τέρμα, παραδίδεις και λες, ήρθε το τέλος. Για να μην το επιβεβαιώσεις, βάζεις και ερωτηματικό για να παρηγορήσεις τον εαυτό σου. Έτσι το βλέπω εγώ, δεν ξέρω. Αν έχω λάθος, θα ξέρω εγώ τι να πω. Μακάρι να έχω λάθος.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ρε Πέτρο, να είμαστε
1: καλά. Γεωργή μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα σε όλους τους συνακροατές, φίλους και συμπατριώτες εδώ.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Υπομονή.
0: Θα βρεθούμε βόρειο-δυτικά της Μαδαγκασκάρης, τον Όζιμπι, για χαρά.
1: Ναι, τον Όζιμπι. Πήρε στο μαχαίρι δυο σελίνια. Μέρι μεσημέρι, πας στη Λίνια, ξαφάρω να λαμπεί. Γιώργο μου.
0: Ψοφάς, καλημέρα.

0: Παρακαλώ στα οχτάρια, κυρία μου, εσείς καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλους μας για τη μεγάλη μέρα.
0: Αμήν.
1: Είμαι, από το όνομά μου, είμαι Ματίνα Ιτίγκα. Ναι. Γιαγιά ενός παιδιού που πάει στο 14ο Δημοτικό Σχολείο.
0: Όχι, Παναγία.
1: Το τηλεφώνημά μου έχει σε σκοπό να σε ευχαριστήσει, κύριε Γιώργο. Να σε ευχαριστήσει, γιατί ανέφερες προλίγου το πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Αυτό το σχολείο είναι το δεκαθέσιο. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Δύο λόγια τυπώ μόνο. Ναι. Είναι το δεκαθέσιο. Τα παιδάκια της τρίτης που πάει εμπροκειμένου εγγονός μου. Είναι 25 παιδάκια στα δύο τμήματα. Μέχρι πρότινος ήταν δύο τμήματα. Ήταν δύο τμήματα. Από φέτος θέλουν να τα κάνουν ένα τμήμα. Συν οι δύο εκπαιδευτικοί, συν το γεγονός ότι μέσα σε αυτό το τμήμα υπάρχουν παιδάκια με μαθησιακά προβλήματα που πάει να πει ότι κάνουν εξτρά εκπαίδευση, υπάρχει δική αίθουσα αλλά μετά ξαναεπιστρέπουν στην αίθουσα. Πρέπει ο δάσκολος να ασχοληθεί περισσότερο με αυτά τα παιδιά. Να λάβετε λοιπόν υπόψη, 25 παιδιά, ας πούμε ότι είναι όλα τις ίδιες κλάσεις παιδάκια, συν τους δύο δασκάλους σε μία αίθουσούλα η οποία δεν έχει τις προδιαγραφές να έχει όλα αυτά τα παιδιά. Βάλτε ιώσεις. Βάλτε το θέμα ότι όμοι γένετο ένα σεισμός. 1,5 μέτρο ένα τετραγωνικό πρέπει να έχει και το κάθε παιδάκι. Εκεί δεν χωράνε τα μισά παιδιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Ενώ υπάρχουν οι δάσκαλοι.
0: Τόσο μικρές είναι οι αίθουσες.
1: Να χωράνε 25 παιδιά με δύο εκπαιδευτικούς, βέβαια. Δεν είναι 1,5 μέτρο ένα παιδί. Γιατί αυτοί ισχυρίζονται ότι αυτό το πράγμα για το να γίνουν τα δύο τμήματα ένα στηρίζεται σε κάποιο νόμο.
0: Εμείς παλιά ήμασταν 40 άτομα μέσα στην αίθουσα.
1: Όλα ήταν τουσάρες.
0: Ήταν άδεια η αίθουσα.
1: Τουσάρες. Γήπεδα.
0: Ναι.
1: Κι εγώ σε μεγάλους, στην Αργαλαστή είχα πάει τα πρώτα μου χρόνια μέχρι τρίτη γυμνασίου. Τεράστιο και το γυμνάσιο, εντάξει, το γυμνάσιο μετά ήταν σπίτι, αλλά το δημοτικό ήταν τεράστιες οι αίθουσες. Μια χαρά ήμασταν. Μια χαρά. Εδώ πέρα όμως δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές. Εγώ αναρωτιέμαι. Δεν έχω ασχοληθεί στο παρελθόν. Έχω ασχοληθώ από τότε που τα δικά μου τα παιδιά πηγαίνουν να ασχολούν και πρόεδρος στο γυμνάσιο, στο δημοτικό κτλ. Έχει ένα μεγάλο κενό. Τα παιδιά μου είναι 43 χρόνια. Αναρωτιέμαι εγώ με το απλό μου το μυαλό. Αφού τόσα χρόνια αυτό το σχολείο δούλευε με αυτό το, με αυτό το ρυθμό. Είχε τα παιδάκια από 14 άτομα, 15. Ξαφνικά γιατί τα κάνουν ένα γκρουπάκι εκεί πέρα και τα τσουβαλιάζουν όλα μαζί και δεν ακούνε τους γονείς. Μα οι γονείς τι θέλουν, να μην πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο? Ούτε τις τσαντούλες τους δεν ετοιμάσαν για τον αγιασμό. Ξέρετε τι πικραμένα είναι αυτά τα μικρά παιδάκια, συν τα άλλα της πρώτης δημοτικού. Δηλαδή το πρόβλημα απασχολεί την πρώτη δημοτικού και την τρίτη δημοτικού. Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να καταλάβω. Παιδιά μεγάλωσα, είμαι μέσα σε αυτή την κοινωνία. Όλοι λέμε το καλύτερο για τα παιδιά, το καλύτερο. Και στερηθούμε εμείς και ξαφνικά μπαίνει ένα στίχος και δεν ακούει κανένας τίποτα.
0: Τι σας είπε όλες αυτές
1: τις μέρες? Ότι έτσι είναι η νομοθεσία. Αυτή είναι η απάντηση. Θα το δει.
0: Την απάντηση ποιος σας την έδωσε?
1: Η κυρία από την πρωτοβάθμια, καινούρια. Ο προηγούμενος πήρε τα εύσημα ότι ήταν πολύ καλός εκπαιδευτικός. Μπράβο του.
0: Η πολιτική ηγεσία τι απάντηση σας έδωσε?
1: Ότι δεν τηρήθηκαν, λέει, τίποτα δεν μας δώσανε. Ότι δεν τηρήθηκαν κάποιες διαδικασίες, ότι δεν έπρεπε να εγγραφούν άλλα παιδάκια στο σχολείο. Και εγώ δεν ξέρω όλα αυτά, τους νόμους και τις βλακίες. Εγώ ξέρω ένα πράγμα.
0: Άρα λοιπόν είναι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και κατευθείαν το Υπουργείο
1: της Παιδείας. Εγώ ένα πράγμα θα ρωτήσω, Γιώργο.
0: Οι βουλευτές.
1: Η κυρία Μακρύ που πήγαμε, γιατί εγώ δεν μπορούσα να πάω σε άλλο πολιτικό γραφείο, μαζί της όλη την αλληλογραφία της πρωτοβάθμιας να τη μελετήσει. Είναι ένα πάκο έγγραφα. Τα πήγαμε. Τα πήγαμε το Σάββατο, το Σάββατο. Εντάξει, δεν είχαμε και την αξίωση. Περιμένουμε τώρα να μας απαντήσει και σαν νομικός εκείνη τι αντιλήφθη. Αλλά το θέμα, λέω, θα σου πω κάτι, ρε Γιώργο. Ήρθαν γονείς, πήραν μετάθεση από όλη πόλη και βρήκαν εκεί σπίτι γιατί ξέραν ότι υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Και τώρα θα πρέπει να φύγουν άνθρωποι να πηγαίνουν τα παιδιά τους κάτω από την ανάληψη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ήρθε ένα ζευγάρι που έχει τρία παιδάκια από Ολλανδία νομίζω, είναι ποδοσφαιριστής της Νίκης αυτό το καλικάρι. Τα παιδάκια δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Το ένα λοιπόν παιδάκι από αυτά θα πάει πρώτο δημοτικού. Πρέπει να πάει σε αυτό το ειδικό τμήμα, χωρίς να μάθουν και τη γλώσσα και τα λοιπά. Έχουν γίνει με άλλοι κουβάρι διαδικασίες. Ο άνθρωπος έκανε στον τόπο και να ρωτιόταν τι γίνεται, δεν μπορεί να συνοηθεί κιόλας ο άνθρωπος, όποιος ήξερε αγγλικά έλεγε πέντε κουβέντες και δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν. Λέμε όπως πρέπει να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου. Λοιπόν, εμείς ψάχνουμε να βρούμε μαθητές για τα σχολεία, μας ήρθαν τρία παιδάκια, ένα μικρούλικο τελείως νεογέννητο και άλλα δύο του ανθρώπου εμπροκειμένου και αυτός λέει δεν δυσκολίζεται να φύγω.
0: Και εμείς μιλάμε τώρα για δημογραφική κατάρρευση.
1: Έτσι. Να ήρθαν και από την Ολλανδία άνθρωποι. Ποδοσφαιριστής στη Νίκη.
0: Ποιος να μας απαντήσει, ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος και ο
1: Τριαντάφυλλος. Εγώ δεν ξέρω, εγώ γιαγιά είμαι.
0: Και ο Τριαντάφυλλος ήταν προχθές στο Ανετό που λέει στο μαλάκι να βγάζει λόγο. Τρέλα.
1: Εκεί δεν ήρθε κανένας. Εκεί στο σχολείο μας δεν ήρθε κανένας ούτε από το Δήμο. Ήρθε από το Δήμο, κύριε Μαρασίδη. Μας άκουσε, δεν μας απάντησε.
0: Τι ξέρει τώρα, δεν είχα μια σχέση.
1: Λοιπόν, ήρθε η κοπέλα, ήρθε. Αλλά από εκεί μετά μια επίσημη απάντηση ότι κάτι λίγο
0: δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος τώρα με αυτό. Αυτό είναι θέμα της κεντρικής.
1: Ο Δήμος τώρα μπλέει και τόσο αφορά το εύρος της αίθουσας. Ναι. Εκεί θα έχει και ας πούμε μέρος ευθύνης. Πώς βάζει τόσα πεντάκια σε μια μικρή αίθουσα, γιατί για τα σχολικά κτίρια είναι ο Δήμος. Αλλά και πάλι ο Δήμος δεν έχει διάταξη σου βαλιάσει όλα τα παιδιά σε μια αίθουσα. Ο Δήμος ξέρει ότι έχει ένα μεγάλο σχολείο, μια ζωή και το 14, ξαφνικά έγινε 14. Γιατί κάποιος νόμος. Τι νόμος εμπλέκες. Εμείς την ημέρα του αγιασμού που πήγαμε όλοι κάτω στην πρωτοβάθμια γυρίσαμε πίσω. Θα σας πω κάτι που μ' άγγιξε. Ήταν όλοι οι δάσκαλοι μαραμένοι, ας πω αυτή την έκφραση όπως τη νιώθω, ενώ ήταν να χαρούν τη μέρα του δικού μας σχολείου, του αγιασμού, έκαναν αγιασμό, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι. Κάποιοι γονείς οι οποίοι έχουμε μάθει όλοι να περίπτουμε ευθύνη στους άλλους.
0: Άρα κυρία Ματίνα μου λέτε το 12θέσιο έγινε 10θέσιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λιποθύμησε ένας δάσκαλος, Γιώργο μου. Ένας άνθρωπος 2 μέτρα έπεσε κάτω από το στρες. Ο δε διευθυντής, εγώ λέω, θα πάρει και ένα κεφαλικό άνθρωπος. Ειλικρινά, να υπάρχουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί σήμερα που να καταλαβαίνουν τους γονείς να ζουν το πρόβλημα, να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την υπηρεσία, γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Και εμείς, ας πούμε, όλοι οι υπόλοιποι να μην καταλαβαίνουμε ότι όλοι αυτοί νοιάζονται. Λιποθύμησε ο άνθρωπος. Το διανοείσαι. Ναι, ούτε 50 χρόνια άνθρωπος. Μπαμ κάτω. Τι θέλουμε δηλαδή, δράματα θέλουμε. Μάλιστα. Παιδιά να μάθουν γράμματα θέλουμε, να γίνουν καλά παιδιά, να ασχολείται ο δάσκαλος να μιλήσει με το παιδάκι. Υπάρχει περίπτωση, Γιώργο μου, σε μια αίθουσα 25 παιδιών να μπορεί να απευθύνει το λόγο ο δάσκαλος στο κάθε παιδάκι? Όχι βέβαια, δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Αυτά ήθελα να πω, συγγνώμη που σας κούρεσα. Εγώ από καρδιά σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, που το είσαι αναδείξει το θέμα.
0: Καλά.
1: Θέλω να είσαι κοντά στα παιδιά, όπως είσαι.
0: Να είστε καλά, κυρία.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς ήταν.
2: Καταρχάς θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια την κυρία για τον ωραίο τρόπο που τα είπε όλα. Το είχα αναφέρει και εγώ προχθές αυτό, αλλά δεν ήξερα τόσο λεπτομέρεια και δεν μίλησα τόσο λεπτομεριακά. Λοιπόν, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι κάποια κυρία μάλιστα όταν έγινε αυτή η αντίδραση έξω από το σχολείο με τους γονείς, βγήκε και είπε θα φωνάξω την αστυνομία. Ξέρετε πόσα παιδάκια, το ξέρω αυτό από εκεί εσωτερικά, εκείνη τη στιγμή δηλαδή. Ξέρετε πόσα παιδάκια τρόμαξαν. Και ακόμα και τώρα πιστεύω κάποια θα συζητάνε ότι φοβήθηκαν με έρθει η αστυνομία. Αυτή είναι η συμπεριφορά. Ήθελα να πω στην κυρία και στην εκπομπή βέβαια να πω ότι αυτοί που κυβερνά κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, να το πω μια φορά ακόμη. Το δημογραφικό σε άθλια κατάσταση. Όλα αυτά τα προγραμματίζουν γιατί αυτό θέλουν, μας το λένε άλλωστε. Δεν το κρύβουν, παντού το δείχνουν αυτό. Και το δημογραφικό σε άθλια κατάσταση και η μόρφωση όσο το δυνατόν να χαμηλώσει επίπεδο και να γίνει στο μηδέν, οδηγούμαστε σε ένα μεσαιωνισμό όπου τα παιδιά αυτών που δεν μπορούν να πληρώσουν αδρά ποσά σε ιδιωτικά σχολεία και τέτοια για να έχουν μια κανονική μάθηση είναι καταδικασμένα σε ένα κυκαιώνα που άσε που δεν θα τους μαθαίνουν τίποτα. Αλλά όμως δεν θα τους επιτρέπουν, δεν θα επιτρέπουν από τη σύγχυση των σχολείων και τα παιδιά αυτά ακόμη τα οποία έχουν διάθεση να μάθουν, να μάθουν κάτι παραπάνω. Σε όλα αυτά θα ήθελα να προσθέσω και εκείνο το παλιό οργανισμός εκδόσεως διδακτικών βιβλίων, όπου περνούσαν τα παιδιά από ένα έλεγχο και ήταν συγκεκριμένα. Τώρα ο κάθε τυχάνφαστος κάθεται γράφει ένα βιβλίο και αν εγκριθεί από κάπου και έτσι κι αλλιώς, τι έλεγχο έχουν όλα αυτά. Γενικά δεν υπάρχει εκείνη η μόρφωση που υπήρχε και δεν θα υπάρξει αυτή η μόρφωση. Γιατί αυτό επιδιώκουν, θα πρέπει να το καταλάβουν. Δεν υπάρχει κυβέρνηση δική μας, για μας δηλαδή. Δεν υπάρχει κυβέρνηση για τον πολίτη. Υπάρχει κυβέρνηση πάντοτε, όλες οι κυβερνήσεις, η οποία θα σφίγγει σιγά σιγά τη σιλιά του πολίτη, θα του καταστρέφει το δημογραφικό μέχρι να εξαφανιστεί ο Έλληνας. Εδώ βγήκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η πρώην πρόεδρος, εκείνη στο Κουνουμουδουπουτού και είπε ότι οι τέτοιοι οι αλλοδαποί που θα έρχονται θα λύσουν το δημογραφικό. Θα έρθει δηλαδή εδώ πέρα ο Πακιστανός, ο Ινδός, ο έτσι ο αλλιώς, να κάνει τι δηλαδή, να λύσει το δημογραφικό. Αν είναι δυνατόν. Το θέμα είναι, καλά αυτοί όλα αυτά τα κάνουν. Πέστε μου, αξίζει τον κόπο αυτό που κάνουμε τώρα. Αξίζει τον κόπο που λέμε πέντε πράγματα. Τα λέμε για ποιον. Δεν υπάρχει, ο κόσμος είναι ηλίθιος.

0: ο οποίος έδινε στους εμπόρους ναρκωτικών μερικά εκατομμύρια κάθε χρόνο για να μπορέσει να εξασφαλίσει αυτά που ήθελε για αυτόν, δεν τους ενέτεινε να προχωρήσουν κι άλλο τη δουλειά? Δεν εγκαθιστούσε στην πιάτσα αυτή την καλή συνήθεια? Δηλαδή αυτό που κάνει ο καθένας κάθε μέρα όταν βγαίνει στην κοινωνία. Τώρα εσύ, εγώ στη Βουτιά, άλλος εδώ, άλλος τσαγκάρης που είπε ο φίλος μου ο Πέτρος, είναι το ίδιο στην κοινωνία με αυτόν ο οποίος πάει και κάνει μια δουλειά εκατομμυρίων και είναι ελαφρέα η δουλειά, ή χρησιμοποιεί σοκολάτες που είναι κάποια και τέτοια πράγματα. Τι νοοτροπία είναι αυτή που έχει γεμίσει τον κόσμο? Κανένα δεν αντιδρά. Δεν είναι άξιος ο κόσμος για να δεχτεί μια καλύτερη ζωή. Δέχεται μια ζωή που του προσφέρει αυτή τη στιγμή κάτι έτσι ένα εύκαιρο καλό, και αν αυτό, και αν. Και σταματάει εκεί πέρα. Δεν θέλει τίποτα παραπάνω να κάνει. Δεν θέλει να μαλώσει, δεν θέλει να διαφωνήσει, δεν θέλει αν έχει κάποια άποψη να την εκφράσει. Όλα τα αφήνει δυνημένα. Εκεί λοιπόν στο με δυνημένα πατάνε αυτοί οι εξουσιάζοντες, όχι αυτά τα ονόματα που ξέρουμε οι γελοί. Και από πίσω από αυτούς που δεν τους ξέρουμε και μπορεί να μην τους μάθουν και ποτέ. Πατάνε εκεί πέρα και κάνουν όποια πολιτική θέλουν, όπου θέλουν και όπως θέλουν. Τώρα επανέρχομαι, πολύ σωστά το είπε αυτή η κυρία και μπράβο της, πρώτη τάξη δημοτικού, που τα παιδιά είναι η προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αντί να πάει ένα παιδί από την πρώτη τάξη και δυσαρεστηθεί ή φοβηθεί ή κάνει, τελείωσε. Πήρε στραβό δρόμο, δεν πρόκειται, δεν αφαίρεται το σχολείο με τίποτα. Λοιπόν αυτή είναι η επιδίωξή τους. Δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ένα οικονομικό μέγεθος που θα εξασφαλίσει πρώτα απ' όλα αυτούς τις μίζες, το ένα, το άλλο, και αφού εξασφαλιστούν μίζες το ένα, το άλλο, θα διατηρηθεί και ένα ποσό, ας πούμε, για την παιδεία. Αλλά δεν φτάνει αυτό, θα πρέπει να γίνει και εκμηδενισμός της μάθησης. Προχωράνε λοιπόν και σε εκμηδενισμό της μάθησης με διάφορους τρόπους. Με μαθήματα τα οποία δεν παίζουν κανένα ρόλο. Με διάφορα άλλα πράγματα τα οποία αρχίσουν τώρα οι καταλήψεις. Θα αρχίσουν τα δεκαπιταμιλή τύπου Τσίπρα. Βλέπουμε τα χάλια λοιπόν να κάνουν διάφορα πράγματα και το ένα και το άλλο. Τελειώνει η χρονιά και ο μαθητής ούτε έχει μάθει κάτι, ούτε έχει κάποια εξειδίκευση, ούτε θέλει να κάνει κάτι. Νομίζω ότι το σχολείο είναι μια παιδική χαρά. Πήγε, έφυγε, αφού δεν έπεσε από την κούνια, μια χαρά όλα. Τι άλλο να πω? Δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Έχω αγανάκτηση πολύ γιατί παρακολουθώ έτσι, αλλά και αγανάκτηση δική μου δεν λέει τίποτα.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Yeah. Καλημέρα. Αν όχι σε όλα, στα περισσότερα συμφωνούμε. Υποκρισία. Έτσι ξεκίνησα σήμερα το πρωί. Και για το Μαζονάκι, υποκρισία. Κάνουν ό,τι δεν βλέπουν. Κάνουν ό,τι δεν βλέπουν. Εδώ η κλεψιά είναι μπροστά μας κάθε μέρα, αγαπητέ φίλε. Α, σας είπα προηγουμένως για την Εγνατία Οδό. Πέρασα την περασμένη εβδομάδα την Εγνατία Οδό και μου την έδωσαν.

πήγανε και δώσανε, παραχωρήσανε την Εγνατία Οδό, ένας εθνικός αυτοκινητόδρομος που κατασκευάστηκε, Θανάση Καμάγκα, εξ ολοκλήρου με τα χρήματα του λαού και ευρωπαϊκά κονδύλια, και τον παραχώρησαν στον πεθερό του Γεραπετρίτη. Η κοινοπραξία Γεκτέρνα πλήρωσε εφάπαξ 1,2 δις ευρώ για να πάρει, Θανάση, τα κλειδιά της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξώνων της. Τα πήρε τα κλειδιά της Εγνατίας για 35 χρόνια. Πλήρωσε 1,2 δις ο πεθερός του Γεραπετρίτη και πήρε την Εγνατία για 35 χρόνια. Πρόσεξε τώρα. Πλήρωσε 1,2... Τριαντόπουλε, άκου! Τριαντόπουλε, σου κάνω σεμινάριο, άκου! Τριαντόπουλε, συντονίσου και άκου, σεμινάριο! Πλήρωσε λοιπόν ο πεθερός του Γεραπετρίτη 1,2 δις και πήρε τα κλειδιά της Εγνατίας Οδού. Πόσα θα εισπράξει ο πεθερός του Γεραπετρίτη? Σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις, Θανάση,

0: για τους υπολογισμούς, τα καθάριστα έσοδα από τα διόδια για αυτά τα 35 χρόνια θα είναι 11,3 δις. Έδωσε 1,2 και θα πάρει 11,3. Ποιος πληρώνει? Ο Έλληνας φορολογούμενος και οδηγός, ο οποίος βλέπει ήδη τα διόδια να κρυβαίνουν. Είχαμε ένα προσαρμογή της χρέωσης, ένα χιλιόμετρο. Το δημόσιο εγκρίνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις προς τον πεθερό του Γεραπετρίτη για εκκρεμότητες και καθυστερήσεις. Πρόσεξε. Αυτό που συμβαίνει στην Εγνατία Οδό ξεπερνάει την κλεψιά, την απατεωνιά. Εδώ έπρεπε να παρεύουν όλοι οι εισαγγελείς. Όλη η δικαιοσύνη να παρεύει στο θέμα. Τσιμουδιά μούγκα. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο... Τριαντόπουλε, άκου, σεμινάριο! Μιλάμε για τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της χώρας. Έναν δρόμο, Θανάση Καμάγκα, που ποτίστηκε με τα λεπτά του Έλληνα φορολογούμενου. Έναν δρόμο που τον πληρώσαμε σέντ προς σέντ για να κατασκευαστεί. Και τι έγινε τώρα? Παραδόθηκε επίσημα στον πεθερό του Γεραπετρίτη. Έναντι ποιο τιμήματος? Ο πεθερός του Γεραπετρίτη, επαναλαμβάνω, δίνει, έδωσε 1,2 δις για να πάρει τη διαχείριση για 35 ολόκληρα χρόνια. Ακούγεται μεγάλο το νούμερο? Όχι. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο πεθερός του Γεραπετρίτη από τα διόδια που θα πληρώνουμε εμείς, που τα έχουμε ξαναπληρώσει, θα εισπράξει σε αυτά τα χρόνια πάνω από 11 δις. Δηλαδή, το ελληνικό κράτος εχωρεί έσοδα δισεκατομμυρίων για ένα ξεροκόμμα το 1,2 δις που θα πάει κατευθείαν στη μαύρη τρύπα του δημόσιου χρέους. Και το πάρτι δεν σταματάει εδώ. Τριαντόπουλε, εσύ σπούδασες οικονομικά, άκου τι σου λέω. Την ώρα που οι πολίτες βιώνουν αυξήσεις στα διόδια, κατάργηση των απαλλαγών για τους μόνιμους κατοίκους και ταλαιπωρία με κλειστές σύραγγες, το κράτος έρχεται και εγκρίνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις προς τον ιδιώτη από πάνω. Αυτό, ρε εσύ Τριαντόπουλε, δεν είναι αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας. Αυτό είναι μια λεόντιος συμφωνία σε βάρος του λαού. Είναι μια λεόντιος κλεψιά. Είναι μια απατεωνιά. Είναι κλοπή. Είναι κλοπή, Τριαντόπουλε. Πληρώσαμε για να φτιαχτεί ο δρόμος, πληρώνουμε διόδια φωτιά για να μετακινηθούμε και τα κέρδη μαμούθ πηγαίνουν σε ιδιωτικές τσέπες, στις δικές σας τσέπες των πολιτικών. Ρε εσύ Τριαντόπουλε, σπούδασες οικονομικά. Υπάρχει έστω και ένας επιχειρηματίας σε αυτόν τον τόπο που θα έκτιζε ένα σπίτι με δικά του έξοδα για να τον νοικιάσει μετά σε κάποιον και να του χαρίσει το 90% των εσόδων? Υπάρχει τέτοιος μαλάκας επιχειρηματίας, ρε Τριαντόπουλε? Αλλά όταν πρόκειται για τη δημόσια περιουσία, το έτσι μας αρέσει τις εξουσίες, συναντά την τσέπη του πολίτη που κάθε μέρα ματώνει. Κάθε μέρα ματώνουμε για να μας κλέβετε εσείς, το κατάλαβες, ρε Τριαντόπουλε? Γιατί δεν σας πάω? Γιατί δεν σας γουστάρω? Γιατί ολόκληρο το πολιτικό σύστημα είσαστε απατεώνες, είσαστε κλέφτες. Εδώ σημαίνει μεγαλύτερη κλοπή και δεν παρεμβαίνει κανένας. Γι' αυτό ευθέως σας αποκαλώ κολοπεδαράδες. Είστε κολοπεδαράδες και μην μου πάει κανένα κόντρα. Κολοπεδαράδες, κλεφταριό είσαστε. Και να βγαίνει ο σκασμός. Δεν σας παίρνει άλλο ο σκασμός. Γουστάρω, σας τα λέω και μούκα!
1: Παρακαλώ, στα οχτάρια.
2: Τελικά υπάρχει κράτος, ρε φίλε. Τέλος. Γιώργο, η κατάσταση του κράτους είναι, μάλλον η πορεία είναι μία αναστρέψιμη. Το δέρητο, το σοφόρητο, σώσον τον εαυτό σοφίτο, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.
0: Ρε εσύ, η κλεπιά είναι μπροστά μας. Σας λέω την Εγνατία οδό, μην πάμε σε όλα τα άλλα επίπεδα.
2: Τώρα, τώρα, είναι κι άλλα που θα το, στο, νομίζω στο Πουλιουτάκι το διάβασα, απλά το ξέχασες, λοιπόν, να το πεις τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο μονόλογός σου, ο μονόλογος της αλήθειας, όχι του Γιαλατζή Αρισπίνου, του Τζόρτζ Κουμιώτη, το πρωί, και του Αντώνη, ο πρόλογος, ήταν φανταστική. Μιλάνε όλοι για ιατρία. Εγώ θα πω νεκροτομία. Και για δημόσιες βομές υγείας. Εγώ θα πω δημόσιες βομές αρχιμαλακίας. Λοιπόν, Γιώργο, εάν ήσουν εσύ ή εγώ, είχα εγώ από τον πατέρα μου μια πρίκα, η Λάρισα είναι κοντά, υπάρχει πολύ χρήμα εκεί. Είχα στρέμματα πολλά στον κάμπο. Και ένιωθα κι εγώ 55-57 όταν πήγαινα ότι θέλω μια ανανέωση και πήγαινα εκεί. Θα με έπαιρναν οι εκαβίτες με τη μηχανή που ήρθαν και το ασθενοφόρο μετέπειτα. Θα με πηγαίναν, θα λέγανε ανακοπή καρδιάς. Θα γινόταν μια τυπική έρευνα και Klein Mind. Δηλαδή πρέπει να είσαι διάσημος, συσσαγωγικά, για να μετά φανάτων που λένε να αποζημιωθεί η μνήμη σου. Αλλιώς τι, το είπε ο Αντώνης ξεκάθαρα και λέω, το σκέφτηκε ο Ρομπαγάτας. Γιατί μέσα στην επικαιρότητα πού να το σκεφτείς. Πολλά τα δεδομένα. Άσε που κάποιες, όπως σου είπα, γιατί μπήκε και η ΑΔΕ με τη φοροδιαφυγή. Προφητικοί ήμασταν την Παρασκευή. Κάποιοι κάνανε και το σταυρό τους από τα ραμουλιμέντα αυτά που τους σουλώνεται. Αχ, Παναγία μου! Αναβληθήκαν φυσικά τα ραντεβού και. Τέλος πάντων, υποκρισία, βλέπεις ότι τους μηναγούς έπαιξε 5 λεπτά, να μην το λέμε τώρα η είδηση. Στο Μαζονάκι, θα πεις τι είσαι, τέτοιο φρούτο είσαι. Κι εγώ, μπορεί αν έμενα κάτω στην Αθήνα, να περνούσα να αναβανα κερί. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρότυπα, τα σημερινά. Το Star System, δυστυχώς. Η Showbiz και η κοκαίνη χάσανε ένα καλό πελάτη τώρα. Τι κλαίνε για τον πελάτη που χάσανε. Και η μεν και η δεν, και για το τσουτσούλουμα με πλασματοθεράπεια. Σου είπα, η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Τι τα έφελες ρε μπαγάσα αυτά. Ποιος μπαγάσασε και τον κύκλο σου απ' την αυλή σου στο σφύριξε μόνος σου, μπήκε στο ίντερνετ και λες θα το κάνω και αυτό. Ό,τι μαλάκια και να πω, κάτι ρε Γιώργο. Το νοσοκομείο σου και αν το βρίζουμε. Ναι, είναι νοσοκομείο, εντάξει. Εγώ σου λέω γίνεται μια διακοπή ρεύματος που είναι σύνηθες στο Λαδιστάνι. Χαλάει το μηχάνημα, ρε. Όπως χαλάει η κούρσα. Ναι, τι θα γίνει, για πες μου. Τι θα γίνει, θα μείνει εκεί. Το ένα αίμα, δεν φοβάται που πειραματίζονται σε 10 πράγματα, ρε γαμό. Αυτό που είπες τώρα για την... πες το για την Εγνατία εδώ. Ξέρεις ότι... είναι τώρα να βγει στον διαγωνισμό ή πουλήθηκε ή είναι να βγει εκεί το Αυγούστος, το Αυγούστος Θερμοπύλες που δουλεύουν, που πες το είναι τα λουτρά των Θερμοπυλών, θέλει να τα βγάλουν σε διαγωνισμό και μαζί θα βγει και το μνημείο του Λεωνίδα.
0: Τα πήραν τέλος, τα πήρε.
2: Ήταν ο ξεβράκωτος που λέγανε οι Ταλικέρδης παλιά.
0: Το Ταϊπέδ πήρε το στενό των Θερμοπυλών. Πάπαλα! Μπήκαν οι βάρβαροι στην Ελλάδα!
2: Μπράβο, γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, άκου τώρα. Α, κάτι άλλο που διάβασα πάλι εύστοχο στο Βουλιουτάκι. Πολύ κακιά η γαρμπή, αλλά κοίτα, ο δαίμον της πίστας πετάει μια ατάκα φαρμακερή. Ο Αντώνης είναι και της νύχτας και της μέρας, καλό παιδί. Και πάει να πες και σαβουρώνεται.
0: Ποιος είναι αυτός, ο υπερτιμημένος, ο ρέμος.
2: Είναι ροβουβάλα.
0: Καλά, αυτόν το ρέμα έχετε ακούσει ποτέ? Μισό λεπτό τώρα μου την έδωσες. Έχετε ακούσει ποτέ στην εκπομπή εδώ τραγούδι με το ρέμο? Ποτέ δεν θα παίξει ή τον υπερτιμημένο.
2: Εννοείται λοιπόν. Γιώργο, κάτι άλλο. Υπάρχει μια συνέντευξη στο YouTube, μια ωραία εκπομπή. Ένα επεισόδιο μάλλον. 30 λεπτά είναι. Τώρα πριν 3 μέρες. Η τροφή που τρώμε. Και μιλάει για όλα αυτά, για την τροφή. Έχει το Φεσσαλικό κάμπο, τα πορτοκάλια στην Αργολίβα, στα Χανιά, στην Άουσα, στην Ποπαΐβα λοιπόν. Και λέει ότι περιμέναμε, δεν έχουμε εργάτες γης, περιμέναμε μια συμφωνία διακρατική του Μπαγκλαντές, δεν ήρθανε ή ήρθαν και δεν μπορούσαμε μετά να τους δηλώσουμε. Έχει ένα όρο τώρα πως λέγεται αυτό όταν δηλώνεις κάποιον ξένο λογαπό κτλ. Και υπάρχει κι άλλη μια εκπομπή τριών ημερών. Έχω πάθει πλάκα με το παλικάρι αυτό. Είναι ο γιος του Λούλη, ο Νικόλαος ο Λούλης, ένα νέο παιδί, Γιώργο, που μιλάει αυτό που είπες τώρα για τους φούρνους. Και κοίτα, όταν μιλάει τώρα ο Μιλωνάς για τους φούρνους, ο Λούλης, κάτι ξέρει περισσότερο από εμάς. Τόσα χρόνια έχει μίλει άνθρωποι, λοιπόν. Και λέει,
3: τόσο εύστοχα το δημογραφικό, Γιώργο, ότι τώρα αρχίναν και φαίνονται τις δεκαετίες που δεν κάναν παιδιά, οι οποίοι πριν τρεις δεκαετίες αν κάναν παιδιά, πάτε με 30 χρονών τώρα οι εργάτες. Και να σου πω και κάτι άλλο, το δημογραφικό θα επηρεάσει και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εσείς που με ακούτε συνταξιούχοι και κινείτε την αγορά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό και απολαμβάνετε μια σύνταξη γιατί είστε οι απόμαχοι της ζωής, θα έχετε μετά από 10 χρόνια, αν όχι 5, 15, γιατί η εξέλιξη και η ζωή και η χώρα έχει συνέχεια. Λοιπόν, θα έχετε συντάξεις ούτε 3 εκατοστάρικα. Ποιοι, αφού δεν δουλεύει κανένας, αφού φεύγουν όλοι. Το χρέος αυξάνεται της χώρας. Γίνεται επικισμός όπως στη Γάζα. Το 50. Λοιπόν, έρχονται όλα, ξεπουλούνται σε Ισραηλινά φαν. Ψάχνουν στο Αχίλιο να τα αγοράσουν όλα, το παραβαλάσιο μέτωπο που δίνουν λεφτά, εταιρείες μεγάλες. Ίσως γι' αυτό βγήκαν και που λήφθες τώρα. Για να πέσουν οι τιμές στο νου σας εκεί στο Αχίλιο. Πουλήστε, αλλά όχι τζάμπα. Λοιπόν, βρωμάει ο τόπος. Δημογραφικό κατάρρευση, δεν υπάρχει τίποτα. Θα πω κάτι που δεν ευθύνεται κανένα κτέλ. Ούτε εμείς ούτε το υπεραστικό. Ήθελα να πάω το Σαββάτο να γυρίσω με ένα εστιατόριο πίσω να βοηθήσω ένα φίλο. 12,5 ώρα είχε λεωφορείο. Και 2 η ώρα από εκεί. Το Σαββάτο θα καθόμουν. Εγώ θα καθόσουν εσύ αν δεν έχεις αμάξι, μηχανάκι, λεφτά για ταξί. Τι να κάνω 12,5 ώρα, αφού εγώ έπρεπε να είμαι στη μήνυ με 7 το πρωί. Αν είσαι νέος, μένεις εκεί, δεν έπρεπε να έχει ανά μία ώρα. Τι είναι η μιλίνα, ρε. 60 χιλιόμετρα είναι. Ανά μία ώρα και να πηγαίνει, επιδοτείτε όμως το λεωφορείο. Τι να κάνω, Κολυβρίνης, πόσο πλάτη να βάλω, αν είναι νεφρό. Καθημερινές έχει 4 ώρα.
0: Ολοκλήρωσε το.
3: Τι να ολοκληρώσω, με βλέπεις που πάμε. Στην Άδησο. Τρέλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Φωνή αγωνίας ήταν και της Καμάκα και της κυρίας Ματίνας. Αν επιστρεφτείς, σου λέω. Γεια σου.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ στο 61 καλημέρα. Στο 61 παρακαλώ. Τέλος χρόνου. Είπες Μπρούζινο προηγουμένως για τους συνταξιούχους και πει το μυαλό μου πήγε πόσοι εργάζονται στην Ελλάδα, πόσοι πρέπει να εργάζονται για να πληρωθούν οι συνταξιούχοι. Και ξέρεις αυτό το ερώτημα, Μπρούτζινε, είναι βόμβα. Μάλλον αυτό το ερώτημα αγγίζει τη βόμβα στα θεμέλια του ασφαλιστικού και της οικονομίας. Γιατί στην Ελλάδα σήμερα, Μπρούτζινε, η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους είναι οριακή. Είναι ένα 65:1. Δηλαδή, με απλά λόγια, αυτή τη στιγμή περίπου 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι πληρώνουν εισφορές για να καλύψουν τις συντάξεις περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων. Και περισσότεροι είναι το ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, να δούμε την απόλυτη αλήθεια που κρύβεται πίσω από την τσέπη τη δική μας Μπρούτζινε. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσοι άνθρωποι πρέπει να ιδρώνουν καθημερινά για να πληρώνουν τις συντάξεις σε αυτή τη χώρα? 1,65 εργαζόμενοι για κάθε ένα συνταξιούχο. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, για να είναι ένα ασφαλιστικό σύστημα υγιές, να είναι βιώσιμο, χωρίς να χρειάζεται να τσοντάρει ο κρατικός προϋπολογισμός δισεκατομμύρια, η αναλογία θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 3:1 ή 4:1. Μπρούτζινε. Αυτό θα ήταν το υγιές. Σήμερα 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι κρατούν στην πλάτη τους, Τριαντόπουλε, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Και το χειρότερο, λόγω του δημογραφικού κράχ, Τριαντόπουλε, που σας είπα προηγουμένως, πριν την μείωση των γεννήσεων κατά 42%, όπως σας είπα, οι ειδικοί προειδοποιούν, Τριαντόπουλε, ότι σε μόλις 20 χρόνια η αναλογία θα γλιστρήσει στο εφιαλτικό 1:1. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος θα πληρώνει ένα συνταξιούχο. Αυτό απλά δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν 300.000 συνταξιούχοι αναγκάζονται να ξαναπιάσουν δουλειά παράλληλα με τη σύνταξή τους. Δεν το κάνουν από χόμπι, ρε Τριαντόπουλε. Το κάνουν γιατί οι συντάξεις δεν φτάνουν να καλύψουν το κόστος ζωής. Αλλά και γιατί η αγορά εργασίας έχει στερέψει από νέους ανθρώπους. Τριαντόπουλε, όταν δεν έχεις υποδομές στην περιφέρεια, όπως υγεία και σχολεία που είπε η κυρία Ματίνα προηγουμένως, τους διώχνεις τους νέους. Όταν διώχνεις τους νέους, Τριαντόπουλε, καταραίουν οι γεννήσεις. Όταν καταραίουν οι γεννήσεις, Τριαντόπουλε, μου την έχεις δώσει, κλείνουν οι παραδοσιακές επιχειρήσεις, κλείνουν οι φόρνοι της γειτονιάς. Γιατί δεν υπάρχει διάδοχος. Και στο τέλος, Τριαντόπουλε, μένουν όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι να συντηρήσουν ένα σύστημα που γερνάει. Αντί λοιπόν, Τριαντόπουλε, να χαρίζουμε έσοδα δισεκατομμυρίων στους γεραπετρίτιδες από τους δρόμους μας, όπως την Εγνατία Οδό, αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να επιστρέφουν σαν υποδομές. Αυτά τα χρήματα που δίνουμε στο πεθερό του Γεραπετρίτη να επιστρέφουν σαν κίνητρα για να γεννηθούν παιδιά και να μείνουν οι νέοι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Και εσείς τα κλέβετε, τσογλάνια! Γιατί αν συνεχίσουμε έτσι, σε λίγα χρόνια το σύστημα δεν θα καταλάβει.

0: Δευτέρα στο Νευρίου, 81 ώρα για φαΐ του μακρύ. Καλημέρα, σεφ.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλώς σας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Αμήν, Παναγία.
1: Γίγαντες λαδερή για σήμερα.
0: Καλή πρόταση.
1: Γάριδο Γιουβέτσι.
0: Αυτά είναι.
1: Σουπιές με σπανάκι.
0: Το πας περίφημα.
1: Τουρουλού.
0: Δεν παίζεσαι.
1: Ψαρόσουπα.
0: Παναγία μου Χριστέ μου.
1: Και παστίτσιο.
0: Εντάξει, το τελευταίο φοβερό είναι πόσο μεγάλο. Όλα τα άλλα όμως. Και τα πέντε τα άλλα. Πω, τι είπες τώρα. Για μια επανάληψη παρακαλώ.
1: Γίγαντες λαδερή.
0: Παναγία μου.
1: Γάριδο Γιουβέτσι.
0: Χριστούλη μου.
1: Σουπιές σπανάκι.
0: Παναγία μου κουνίστρα.
1: Τούρουλου.
0: Παναγία μου ευαγγελίστρα.
1: Ψαρόσουπα.
0: Παναγία μου τριάδα.
1: Και παστίτσιο.
0: Από αυτό, από αυτό. Καλή δύναμη, ναι. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο, να είστε καλά.
0: Σε, καλημέρα. Παιδιά, όλα αυτά καταπληκτικά. Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81, τρέξτε μη τυχόν και τα δώσει. Ή καλέστε τον στο 38-441-11 όλα. 38-441, καλέστε τώρα και κλείστε μερίδες. Μερίδες. Με αγνά υλικά, με τα καλύτερα. Πρώτη ύλη, πρώτα υλικά. Από τον ίδιο τον Κώστα του Μακρύ. 38-441.

Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Καλημέρα κύριε Βαγγελινέ, καλημέρα κύριε Κολυνδρίνη. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Σάγκης και Μάγκης Χατζηβασίλογλου επί της Ερμού απέναντι και τα δύο καταστήματα απέναντι από τον Αινικόλα. Για τις κάλτσες σας, τα μάλινά σας, τα ισοθερμικά σας, τα καλτσόν σας. Σε δύο καταστήματα και ο Σάκης απέναντι τον Νικόλα επί της Ερμού και ο Μάκης Χατζηβασίλογλου. Ελένη, τον είδα προχθές στον ύπνο μου, το Σάκη. Αγκαλιαστήκαμε. Του λέω έκανες μαλακία. Μου λέει το ξέρω. Αλλά μετά κατάλαβα ότι κοιμόμουν. Μια χαρά είναι.

0: 14 όροφοι γκαράζ Δημητριάδος και Φιλελλήνων πάρκι Λάμδα του Λιαδέλη. 14 όροφοι. Το αυτοκίνητό σας θα το περιποιηθείτε Speed Cargos Φυτόκου 37 στη Νέα Ιωνία στον Τριαντάφυλλο τον Καντόλα. Καλημέρα Τριαντάφυλλε. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας, καλημέρα στο Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα.

0: Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στο χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar. Στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
1: Οποιοδήποτε σχέδιο από μπλακάκι θελήσετε, οποιοδήποτε χρώμα, πρώτης ποιότητας, θα πάτε στους αδερφούς Μέμα, Δευτέρα Νοεμβρίου και Κουτουριό του, στη Μεγάλη Μάντρα. Όλα τα πλακάκια στις καλύτερες τιμές, πρώτη ποιότητα. Δευτέρα Νοεμβρίου με Κουτουριό του, εκεί σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας. Αν πάτε στην Παγασόν με αναπαύσιο στη γωνία, που σας περιμένει η Τζένι η Μέμα, εκεί θα βρείτε έπιπλα μπάνιου, μπανιέρες, ντουζιέρες, νυπτήρες, μπαταρίες. Επίσης αδελφή Μέμα, Τζένι η Μέμα. Δύο καταστήματα, και Δευτέρα στο Νοεμβρίου με Κουντουριό του για πλακάκια και Παγασόν με αναπαύσιο για έπιπλα μπάνιου και όλα τα υπόλοιπα. Αδελφή Μέμα, Όμιλος Μέμα. Εάν θέλετε περγοτέντα, θα επικοινωνήσετε με τα αφεντικά της Pergomax.
2: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας στο Max.
1: 699-81-71-200. Hey! Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά. Το καλύτερο ψωμί. Τι ψωμάκι θέλετε? Φρέσκο, φρεσκότατο, στο Μανδυλά. 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Κουλουράκια, τυροπιτοειδή, γλυκά, φοβερά γλυκά στο Μανδυλά. Γιώργο, καλημέρα.
3: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
4: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
3: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
4: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να οδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
5: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
1: Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
6: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
1: Αγοράζοντας όλα αυτά από την ηλεκτρονική ταρμάτση στην Αγριά, πληρώνετε με τον τρόπο που θέλετε εσείς, που μπορείτε εσείς. Τα πάντα όλα, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, κινητή τηλεφωνία, ηλιακοί θερμοσύμφωνες, όλα στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι στην Αγριά. Τζίμι, πώς είσαι? Τζίμι! Για ακούστε και αυτό!
7: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
8: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
7: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
8: 6980-21-21-21.
7: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
8: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
7: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
8: Μην καθυστερείς.
7: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
8: 6980-21-21-21.
7: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
8: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
7: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
8: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
7: 980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
8: με την εγγύηση της Vodafone.
1: Για γρήγορο ίντερνετ, καινούριο πακέτο τηλεφωνίας Vodafone. 6980-21-21-21. Το σηκώνει ο Νίκος, ο Μπάνος είναι σύμβουλος πωλήσεων. Νίκος Μπάνος για ολόκληρη τη Μαγνησία. 6980-21-21-21. Θέλετε να βάψετε, τι θέλετε να βάψετε? Το διαμέρισμά σας, το εξοχικό σας, το γραφείο σας. Τι χρώματα θέλετε? Παγασόν 64, ελάτε στο Φάνη. Χρώματα αγοράζουμε μόνο από το Φάνι. Παγασόν 64. Το Φάνι τον Καπλάνη. Φάνι, καλημέρα. Όλα τα χρώματα δίνουμε και συμβουλές. Ο Φάνης δίνει και συμβουλές. Πώς θα το βάψετε, με τι πινέλα, με τι ρολά θα το βάψετε. Τι θέλετε να βάψετε? Θα σας τα πει όλα ο Φάνης. Τέλος. Παγασόν 64. Ανεβαίνοντας τη Δευτέρα του Νοεμβρίου, φτάνουμε στη διασταύρωση με Παγασόν. Ανεβαίνοντας. Και κάνουμε αριστερά στην Παγασόν. Εκεί είναι. Παγασόν 64. Γιωργάρα Μπακαλέξη, καλή εβδομάδα, πώς είσαι? Γιωργάρα Μπακαλέξη, πώς είσαι? Παιδιά, αλλάξτε λάστιχα στο αυτοκίνητό σας. Κάντε deal με τον Μπακαλέξη. Λάστιγα, σάντες, κάντε καμιά ευθυγράμμιση, χειμώνας έρχεται. Να είναι πανέτοιμο το αυτοκίνητο, τουλάχιστον στα παπούτσια του. Να πατάμε σταθερά στο δρόμο. Μεταφέρουμε τις οικογένειές μας, τα παιδιά, τα εγγόνια σας. Σοβαρευτείτε ρε. Λάστιγα οπωσδήποτε, στον Μπακαλέξη, φιλικής εταιρείας. Γιωργάρα, Μπακαλέξη. Α, δεν πάμε καλά. Ρε Παυλάρα, δεν μου απαντάει ρε ο Μπακαλέξης.
9: Μπακαλέψεις, παρουσιά σου. Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, ναι. Θες ευθυγράμμιση. Θες οι ζάντες να έρθουν στα ίσα τους. Θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου.
1: Όλα.
9: Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
10: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
9: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
1: Φιλικής εταιρείας.

0: της εταιρείας 46 ο Μπακαλέξης. Δίπλα είναι ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης με τα ψυγεία αυτοκινήτων. Πάτε πάλι τελευταία στιγμή να κάνετε καθάρισμα του ψυγείου. Πηγαίνετε από τώρα, βάλτε μια σειρά να σας καθαρίσει το ψυγείο του αυτοκινήτου. Το ψυγείο του αυτοκινήτου σημαίνει καλοριφέρ, σημαίνει πολλά πράγματα. Σωστή ψήξη και όλα τα... Είναι πέντε βασικά είναι το αυτοκίνητο. Έτσι. Εκτός από τα ελαστικά είναι και το ψυγείο. Ψήξη, Παναγία μου.
1: Έκσταση.
0: Θερμοκρασίες.
1: Έκσταση.
0: Εγώ περνάω τακτικά από το Λευτέρη και του λέω σε παρακαλώ την τάπα, κοίτα την τάπα. Την τάπα. Λευτέρη την τάπα. Καλημέρα Γιαννάκη. Τρελαίνομαι παιδιά με το παραφλού. Φοβάμαι μην τυχόν και φύγει το παραφλού. Κάνει μπαμ το ψυγείο. Και πάμε στη φλάτζα. Παναγία. Μπρούτζινε, μη γελάς. Μπρούτζινε. Πίσω και σε έφαγα.

Ξεκινάμε από το πρωί αθλητικά για Κάκογλου. Σορτσάκι για Κάκογλου, μπλουζάκι για Κάκογλου. Τη μητέρα του Σεγκλαβάνια, πάμε για περπάτημα. Πάμε για περπάτημα. Δημητριάδο Σεγκλαβάνη, αδερφή για Κάκογλου, για Κάκογλου σπο. Αγοράζουμε αθλητικά παπούτσια από το για Κάκογλου, είτε για περπάτημα, είτε για τρέξιμο, για μπάσκετ, για βόλεϊ. Για ό,τι θέλετε. Αλλά γνήσιο αθλητικό παπούτσι. Original αθλητικό παπούτσι. Δημητριάδο Σεγκλαβάνη από το για Κάκογλου στην καλύτερη τιμή. Έχουν έρθει καινούργιες φόρμες, τα καινούργια σχέδια. Βεβαίως τα διαχρονικά, την αξία τους. Τα γνήσια όμως, τα original, οι original φόρμες. Και ολόκληρος βεβαίως ο αθλητικός ηματισμός, original, ο γνήσιος, καλύτερες τιμές. Μόνο ο Δημητριάδος Σεγκλαβάνης του για Κάκογλου, παιδιά, όλα τα αθλητικά μας. Όλα τα αθλητικά μας του για Κάκογλου, του Βαγγέλη, του Τάκη και του Μπάμπη. Τάκη, μη γελάστε, Τάκη, δεν το ανέχομαι. Σε παρακαλώ, ρε, Τάκη. Με κογιονάρεις, Τάκη. Τάκη, γέλα. Μ' αρέσει. Μπάμπη για Κάκογλου, Τάκη. Μας τρολάρει, Μπάμπη. Δημητριάδο Σεγκλαβάνη για Κάκογλου σπορ. Όπως λέμε, Μπάμπης για Κάκογλου. Που σημαίνει δύναμη. Ταχύτης. Κύριος των δυνάμεων. Έκσταση. Εκστανό. Παιδιά, πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε αύριο. Αύριο το πρωί. Ακριβώς στις 9 θα είμαστε εδώ. Με αλήθειες. Με αλήθειες. Original. Άμα είναι για αλατζή, τι να το κάνουμε. Original. Υπάρχουν και αρκετοί που θυμώνουν. Ξίδι. Κυρία Παπαδημητρίου, ξίδι, έτσι. Απ' το καλό. Απ' το καλό. Αγρόξ.

0: σας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
2: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
5: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
7: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή.
6: Αστέρι.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
10: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.

0: και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
5: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
6: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
7: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
8: Σπανάκι.
7: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
8: Σαμπουάν.
7: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
8: Υγροπιάτων.
7: Κέρδισες.
9: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
10: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
9: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά, στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
10: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
12: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
11: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
16: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

έχει όρια. Ό,τι κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
5: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
5: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
6: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο.

0: στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα

0: πάντα.
1: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
9: Σπανάκι.
8: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
9: Σαμπουάν.
8: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
9: Υγροπιάτων.
8: Κέρδισες.
10: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι α ωμέγα.
11: Α ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
10: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Α ωμέγα.
11: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
12: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
13: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
14: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Σόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
6: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης.

0: μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής. Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
8: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο.

0: Ήξηρο στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχει

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: τέλους ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι, Αντωνοπούλου Μετάκη Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο, τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Να είμαστε. Και καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε. Επίσημη πρώτη για την ραδιοφωνική Golden Rules, εισβάλλοντας την 30η παρακαλώ ραδιοφωνική μας σεζόν. Και αυτό είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα απλό νούμερο, το 30. Θα τα πούμε βέβαια και στην πορεία. Είναι πολλά τα χρόνια. Είναι ακόμα περισσότερες οι στιγμές. Είναι ακόμα περισσότερα αυτά που θεωρούμε, που φρονούμε ότι έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Εσείς και εμείς. Ραδιοφωνική Golden Rules, 9 με 12, σε μια χρονιά όπου έρχονται πραγματικά εκπλήξεις, τάξε μας λέμε, και σας έχουμε πάρα μα πάρα πολλά νέα. Άλλα είναι θετικά και άλλα είναι αρνητικά. Θα ξεκινήσω από τα αρνητικά. Πάντα αυτό δεν κάνουμε. Το αρνητικό, φίλες και φίλοι, είναι ότι φέτος θα τα λέμε μία φορά την εβδομάδα. Άπαξ εβδομαδιαίως, κάθε Δευτέρα, ραντεβού εδώ, 9 με 12. Βέβαια στην πορεία, επειδή αυτό είναι συγκοινωνούν δοχείο με όλα τα υπόλοιπα, τα θετικά που έρχονται, τα καλά νέα, θα καταλάβετε στην πορεία για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Προς το παρόν δεν θα σας πούμε κάτι, διότι η έκπληξη είναι μεγάλη, η έκπληξη είναι καλή, σχετίζεται με όλες μας τις δραστηριότητες, σχετίζεται με το Golden Art Festival, σχετίζεται με το goldenrules.gr, σχετίζεται με πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα τα δείτε, σχετίζεται με το Βόλο. Θα τα δείτε, θα τα ακούσετε και θα τα απολαύσουμε όλοι μαζί. Προς το παρόν κρατάμε ότι σήμερα ξεκινάμε. Και μάλιστα, σε αυτή την ραδιοφωνική πρεμιέρα θα έχουμε καλή συντροφιά στην πορεία. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Λιαπάκης, ή αλλιώς η φωνή των Mystic Prophecy. Πλέον και των MSG, δηλαδή των Michael Sanger Group. Και έχουμε να πούμε με τον Δημήτρη πάρα πολλά με αφορμή την νέα κυκλοφορία των Mystic Prophecy κάπου στο Νοέμβρη, όπου κυκλοφορεί το άλμπουμ υπό τον τίτλο In Metal. Είναι το 13ο κατά σειρά των Mystic Prophecy βέβαια. Θα μιλήσουμε με Χρήστο Παπαδάκη, θα αναλύσουμε για goldenrules.gr νέες κυκλοφορίες, τα πάντα όλα γύρω από τον πλανήτη του ελληνικού metal. Θα ακούσουμε πάρα μα πάρα πολλές μουσικές. Μπορεί τα καλοκαιρινά σοου, οι καλοκαιρινές συναυλίες να τελείωσαν, ωστόσο έχουμε πάρα πολλές οι οποίες έρχονται μέσα στο χειμώνα. Θα τις υπεραναλύσουμε και αυτές. Έχουν ανακοινωθεί πάρα πολλά ονόματα ήδη για το Golden Art Festival 2027. Θα τα σταχυολογήσουμε και θα τα δούμε όλα μαζί, παρεούλα, συντροφιά. Εσείς δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Μέχρι και τις 12 και απόψε βράδυ Golden Rules Rockers and Metalheads. Κινητά τηλέφωνα, tablets, υπολογιστές, ραδιόφωνα, κλασικά, συμβατά, αναλογικά, από όπου κι αν μας ακούτε.

φροντίστε να το ευχαριστηθείτε. Εμείς πάντως το ευχαριστιόμαστε πάντοτε αυτό. Περιμένω τη δική σας επικοινωνία. Πάμε λοιπόν να συντονιστούμε μέχρι και τις 12 Golden Rules και απόψε το βράδυ, κάθε βράδυ Δευτέρας, 9 με 12. Πάμε λοιπόν και σήμερα δυνατά.

Ξεκινήσαμε υπό τους ήχους του Μάριου Ηλιόπουλου, τον Night Rage. Είναι αυτό το Lost Memories το οποίο μας έχει χαρίσει και το τιμούμε σαν εναρκτήριο κομμάτι στην εκπομπή μας. Βέβαια για τον Μάριο και τους Night Rage θα πούμε πραγματάκια στην πορεία. Έχουμε καινούργια κυκλοφορία. Μέχρι τότε λοιπόν προσδεθείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε το απόψινό μας ταξίδι με ένα θρυλικό συγκρότημα. Εμείς τις υποσχέσεις μας ξέρετε πάντοτε ότι τις κρατάμε. Δεν καταφέραμε να τους δούμε στο Golden Hour Festival του 2025. Θα γίνει όμως πραγματικότητα στο πολύ άμεσο μέλλον, καθότι οι Nazareth θα βρίσκονται κοντά μας. Και θα βρίσκονται κοντά μας για τρεις ζωντανές εμφανίσεις. Τέσσερις, πέντε και έξι Δεκεμβρίου, ξεκινώντας την εγχώρια περιοδία τους από το Principal Club Theater της Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας στο Βόλο και στο Νόζι B, κρατήστε το και αυτό το όνομα, και συνεχίζουν στην Αθήνα στο Fuzz Club, όπου και τελειώνουν την εγχώρια περιοδία στις 6 του Δεκέμβρη. Τρεις μεγαλειώδεις συναυλίες από έναν κυριολεκτικό ζωντανό θρύλο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ακριβώς έτσι την απόψινή μας ραδιοφωνική συντροφιά.

Μοναδική Νάζαρεθ, λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι για όσους θέλετε hard copy εισιτήρια στην τιμή των early bird 28 ευρώ, για τη Θεσσαλονίκη θα βρείτε σε Nephilim Store και Empire Vinyl, για το Βόλο θα βρείτε σε Bebop, Cafe Sandan, Intris, Superfly Records και Χαΐδης Music Sound and Lightning, Snuff στη Λάρισα και Underground Tales στη Λάρισα επίσης, πάντα για το Βόλο, και για το show της Αθήνας στο Monsterville. Αυτά για τα 28 ευρώ. Αμέσως μετά θα περάσουμε στη δεύτερη φάση της hard copy προπόλησης, σε λίγες ημέρες, το λέω, όπου εκεί θα έχουμε πολλά περισσότερα σημεία προπόλησης και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στο Βόλο και στη Λάρισα θα είναι τα ίδια. Κοντά μας, συντροφιά μας, πάντοτε το vinylstore.gr. Από εκεί αγοράζουμε τα βινίλια, τα CD μας, τις κασέτες, τα μπλουζάκια μας, τα πάντα όλα γύρω από την αγαπημένη μας μουσική. Την καλησπέρα, την καλησπέρα μου στον φίλο μας, τον Δημήτρη, στο Μινιόν Καφέ, που έχουμε ως σταθερό σημείο προπόλησης για την Ανατολική Θεσσαλονίκη, για την Καλαμαριά, όσο νούπο θα φτάσουν και εισιτήρια για τους Nazareth. Πάμε λοιπόν να δώσουμε συνέχεια με τους μοναδικούς White Lion, οι οποίοι καταφθάνουν στην χώρα μας για ένα και μοναδικό show, για να γιορτάσουν ακριβώς τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του μοναδικού Pride Album. Golden Hour Festival, λοιπόν, εκεί μεταξύ άλλων και οι τεράστιοι White Lion, μέσα από το οποίο Pride, πάμε να ακούσουμε το μοναδικό Wait.

Ολοκένουριος δίσκος, φίλες και φίλοι, αναμένεται από τους Villagers, Οφιοάνινα City και Βένσε Ράμος.

Villagers of Ioannina City λοιπόν, οι οποίοι στις 20 του Σεπτέμβρη, δηλαδή την Κυριακή που μας έρχεται, εμφανίζονται ζωντανά στο θέατρο Λυκαβητού, παρουσιάζοντας το καινούριο τους πόνημα. Ενώ λίγες ημέρες μετά, το μεθεπόμενο Σάββατο στις 26 του Σεπτέμβρη, αναμένονται στη Μονή Λαζαριστών στην Θεσσαλονίκη. Καινούρια κυκλοφορία βέβαια δίσκου έχουμε και από τους έτερους Έλληνες, Mother of Millions. Το άλμπουμ τιτλοφορείται ως T, μονόγραμμα.

Και μέσα από αυτό θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ, το οποίο δεν ξέρω για κάποιο λόγο έχω ξεχωρίσει. Το οποίο φέρει τον τίτλο The War.

Φαίνεται ότι θα είναι μία σεζόν με πολλές δυνατές ελληνικές κυκλοφορίες. Ήδη ξεκινάει με Villagers of Ioannina City, Mother of Millions. Ενώ tracklist, εξώφυλλο και ημερομηνία κυκλοφορίες, η οποία όμως γυρνάει μέσα στο 27, έχουν δώσει η Firewind του Gaz G με ένα άλμπουμ χορταστικό κατά πως φαίνεται 14 συνθέσεων, το οποίο θα τιτλοφορείται ως Gods, Myths and Titans, έχοντας δώσει ήδη στη δημοσιότητα το κομμάτι υπό τον τίτλο The Legend of Achilles. Και πάμε να ακούσουμε το θρύλο του Αχιλλέα.

0: εξαιρετικό πρώτο δείγμα γραφής. Και πάμε στους βολιώτες Enola Grave, οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα τους απολαύσαμε και στο ντεμπούτο, αν θέλετε, live τους στο πλαίσιο του Golden Art Festival. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα μας έδωσαν το τέταρτο κατά σειρά digital single μέσα από το επερχόμενο πρώτο τους άλμπουμ. Ο τίτλος του, Killing Moon.
1: I gave them order. They called it fear. Well, I don't see the difference.

0: τέταρτο λοιπόν δείγμα γραφής από τους βολιώτες Enola Grave. Και οφείλω να ομολογήσω ότι με κάθε digital single που έχουν κυκλοφορήσει, σε ό,τι με αφορά, με έχουν εκπλήξει κάτι παραπάνω από ευχάριστα. Η εκπομπή μπορεί να έκανε τις διακοπές της. Το Golden Art Festival έχει ξεκινήσει τις ανακοινώσεις του. Ωστόσο κινείται έτσι όπως πρέπει να κινηθεί. Το goldenrules.gr όμως δεν σταματάει ποτέ. 24 hour, 364 ημέρες το χρόνο, 7 ημέρες την εβδομάδα, πυροβολή. Επί των επάλξεων εκεί, επικεφαλής αυτής της απίθανης ομάδας, η οποία διαπιστώνω ότι όσο περνούν οι μήνες μεγαλώνει. Και οφείλω να ομολογήσω ότι παράγει εξαιρετικά κείμενα. Αυτό είναι που λατρεύω περισσότερο από όλα στο Golden Art, στο goldenrules.gr. Ότι έχει επαναφέρει, ρε παιδί μου, το σωστό συντακτικό, τη σωστή γραμματική, το σωστό κείμενο σε έναν απέραντο διαδικτυακό σκουπιδότοπο, να τα λέμε και αυτά. Αρχισυντάκτης Χρήστος Παπαδάκης, καθιερωμένη ανασκόπηση. Βέβαια, όσο κάναμε 4 φορές την εβδομάδα, ήταν λεπτομερέστερη. Τώρα μικραίνει σε χρόνο. Είμαι όμως σίγουρος ότι κωδικοποιημένα ο Χρήστος ο Παπαδάκης θα μας τα πει όλα, και μάλιστα θα φροντίσω να ακούσουμε και κομμάτια. Θα ακούμε και κομμάτια πλέον μέσα από αυτή τη στήλη. Κύριε Παπαδάκη, τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλησπέρα σας, αγαπητοί κύριε Κουμιώτη. Καλησπέρα σε όλες τις ακροάτριες και σε όλους τους ακροατές. Θα το κρατήσω το νυχτεριδάκια και φέτος, παρόλο που βγαίνουμε νωρίτερα. Οπότε διασταυρώστε τα φτεράκια σας και κρεμαστείτε στα κλαδάκια σας. 30 χρόνια ραδιοφωνικής Golden Rules, αγαπητέ. Τι να πω, τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους.

0: Και τρίτο volume, τρίτο installment ραδιοανασκοπήσεων goldenrules.gr. Λοιπόν, αναδιαμορφώσαμε λίγο το χρόνο, όπως πολύ σωστά λες.
1: Αλλά λέει εσύ... Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι το Φεβρουάριο κλείνουμε 3 χρόνια, Παπαδάκη.
0: Το Φεβρουάριο, ναι, κλείνουμε 3 χρόνια το goldenrules.gr και ταυτόχρονα και το ραδιοφωνικό installment μπαίνει σήμερα στην τρίτη του σεζόν. Σαν χθες, έτσι, κυριολεκτικά, έτσι, και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι πως έχει τρέξει όλο αυτό, έτσι. Όσο για τους Ενόλα που είπες, πραγματικά, να το πω δημόσια, έμεινα με το στόμα ανοιχτό με την εμφάνισή του στο φεστιβάλ, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Περιμένουμε το άλμπουμ. Πάμε πολύ πολύ πολύ πολύ γρήγορα να δούμε την ύλη της τελευταίας εβδομάδας. Αν και όπως πάρα πολύ σωστά παρατήρησες, αγαπητέ Αντώνη, το goldenrules.gr δεν σταμάτησε ούτε μία μέρα μέσα στο καλοκαίρι να μεταδίδει το υλικό του, να το μεταδίδει διαδικτυακά, με δισκοκριτικές, με τα νέα μας, με τα αφιερώματά μας. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε για τη στήλη των νέων. Θα τα ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Επανακυκλοφορεί λοιπόν σε βινήλιο το θρυλικό ντεμπούτο των Innerwish. Είναι το δεύτερο pressing που κάνει η σουηδική εταιρεία που το έχει κυκλοφορήσει. Κάποια στιγμή θα κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να μας πεις την προσωπική σου σχέση με το συγκεκριμένο δίσκο. Πάμε στους Hex Bane, οι οποίοι κυκλοφορούν διασκευή σε κλασικό κομμάτι των Bathory. Δεν θα σας πω ποιο, θα σας παραπέμψω στο news item για να κάνετε κλικ να δείτε ποιο κομμάτι και σας έχω και link για να το κατεβάσετε δωρεάν. Οι Horizon Sand επιστρέφουν με το 5ο full length album της καριέρας τους. Ανακοινώθηκε ο τίτλος, μπείτε να τον διαβάσετε.
1: Πότε θα έχουμε δείγμα ηχητικό, Παπαδάκη?
0: Έρχεται πολύ σύντομα, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Έρχεται πολύ σύντομα και ίσως εμείς να το έχουμε και συντομότερα. Πάντως να δώσω ένα τιζεράκι έτσι για να φτιάξουμε και λίγο ίντρικα. Το άλμπουμ το έχω ακούσει ολόκληρο και πραγματικά θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Designs in Sadness, μπείτε στο news item, σας έχω εξώφυλλο, σας έχω tracklist, σας έχω την επίσημη ανακοίνωση και όλα καλά. Και μιας και μιλάμε για πολύ αναμενόμενα και επερχόμενα άλμπουμ, να πούμε ότι το επόμενο news item αφορά τους Sacral Rage, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και ανεβάζουν μια σειρά βίντεο teasers, τα οποία έχουν να κάνουν με το επερχόμενο τους άλμπουμ. Σας τα έχω συγκεντρωμένα και ό,τι άλλη πληροφορία έχω μαζέψει, μπείτε να διαβάσετε. Έρχεται και το νέο άλμπουμ των Firewind, ανακοινώθηκε 19 Φεβρουαρίου Σωτήριον έτος 2027, ημερομηνία κυκλοφορίας, τίτλο, εξώφυλλο, tracklist, όλα σας τα έχω μαζεμένα, να μπείτε να το διαβάσετε και έχουμε και review για το πρώτο single. Storming the Gates Festival, το επερχόμενο Storming the Gates Festival ανακοίνωσε το line-up του, να μπείτε στο news item να διαβάσετε, καθιερωμένο πλέον festival στο κέντρο, στην πρωτεύουσα που αφορά το black metal, το γνωρίζετε πολύ καλά. Dark Nightmare, το επόμενο news item που έχω. Αλφόσο Μιγδάνης, ένα θρυλικό μέλος, και λέω θρυλικό γιατί έχει ταυτιστεί ο συγκεκριμένος με την θρυλική πρώτη εποχή των Dark Nightmare. Τότε στο πρώτο άλμπουμ έπαιζε μπάσο, τώρα κάνει πλήκτρα και φωνητικά δεύτερα. Να μπείτε να διαβάσετε όλες τις λεπτομέρειες. Και τα νεάκια θα κλείσουν αυτής της εβδομάδας με τους Rotting Christ, οι οποίοι ανακοινώνουν τα επερχόμενα headline shows τους μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και πάμε λοιπόν στα review μας πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά δεν θα τα πάρω ανάποδα, θα τα πάρω από το σημερινό, το οποίο είναι και αποκλειστικότητα. Ακούσαμε πρώτη λοιπόν το άλμπουμ δισκογραφικής επιστροφής των Exile of Heaven, το Tides of Destiny, το οποίο κυκλοφορήσε μία εβδομάδα ακριβώς από τη Hellenic Metal World. Το ακούσαμε ολόκληρο, γράψαμε το πρώτο review. Μπείτε να διαβάσετε. Σημαντική επιστροφή στον Underground Heavy Power ελληνικό μικρόκοσμο. Η μπάντα είναι από την Κοζάνη, τους ξέρετε, τους θυμάστε. Και πάμε στο επόμενο από τον Γιώργο τον Ανδρικόπουλο, Edward. Vagans, το νέο άλμπουμ από Sleep Rider. Ο Γιωργάρας θα αναλύει όπως πρέπει κλασικό heavy metal, new wave British heavy metal πινελιές, και πάμε στο επόμενο που είναι και αυτό ακούσαμε πρώτη, Dr. Radioactive, το Thoughts of Wandering. Ο Βασίλης ο Βαλκανίδης εδώ γράφει την κριτική. Είναι ένα εξαιρετικό neoclassical ambient project με μέλη τώρα εδώ πρέπει να το ανοίξω γιατί θέλω να σας πω και το συγκρότημα και από που κατάγονται, είναι καλά το θυμόμουν, από Καρπενήσι και από Λαμία είναι τα παιδιά. Είναι ο Παναγιώτης ο Τσίγκας από τους Deorimen Ferus, τους Ντουμάδες, είναι το project του, μας το παραχώρησε, τον ευχαριστούμε, το ακούσαμε πρώτη, το υπεραναλύουμε. Να το και το Firewind, The Legend of Achilles λοιπόν, είναι το πρώτο single που έχει δώσει στη δημοσιότητα η μπάντα, το έχει βάλει στο μικροσκόπιο ο Βαλκανίδης και το υπεραναλύει. The Legacy για τη συνέχεια από Κρήτη, επικό heavy metal με αξιώσεις, το The Call, το debut του κυκλοφόρησε κυκλοφόρησε στην Endless Grave Records πριν μερικές ημέρες. Το υπεραναλύει ο Βασίλης Βαλκανίδης και έχουμε κάνει και ξεχωριστές δισκοκριτικές στα σύγκριση, τη μία εγώ και την άλλη ο Ανδρικόπουλος. Μπείτε και θα τα διαβάσετε όλα. Villagers of Ioannina City, το καινούριο άλμπουμ, ποιος άλλος φυσικά, Lyricist, έτσι. Εδώ λοιπόν έχουμε και την πρώτη από τις επιλογές για τη σημερινή εκπομπή. Όπως είπε ο Αντώνης, θα επιλέγουμε κάθε εβδομάδα δύο άλμπουμ, θα ακούμε κομμάτια και θα λέμε και δύο-τρία πραγματάκια. Θα τα πούμε αναλυτικά όταν θα παίξει το κομμάτι, θα μου δώσει έτσι μια-δυο φρασούλες να πω. Η Eternal, μια μπάντα που την παρακολουθούμε από τα πολύ πρώτα τους βήματα, Conspiracy of Warheads. Thrash Metal με αξιώσεις. Λοιπόν, έχουμε κάνει και τα singles εδώ και το single το Eternal και το single το The Legacy, σας το είπα. Σκρολάρω παρακάτω. Κι άλλο ακούσαμε πρώτοι. Έχουμε καινούριο δίσκο από τους Symphony Eternal, το Dragons. Symphonic, Neoclassical, Ethereal και όλα αυτά τα σκηνικά τα οποία βγάζουν στο προσκήνιο η Symphony Eternal. Εγώ την έχω γράψει την κριτική. Ανδρικόπουλος για τη συνέχεια γράφει για το εξαιρετικό Ίστατες Μέρες Καταστροφής Full Length των Ορυμαγδός. Και έχουμε κι άλλο ακούσαμε πρώτοι. Αναφέρομαι στο δεύτερο άλμπουμ των Edmonds Aegis, το Ad Gloriam. Την κριτική τη βγάλαμε στις 3 του Σεπτέμβρη. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας. Είναι πάντως μέσα στο φθινόπωρο. Επικό heavy metal, το οποίο πραγματικά εμένα με άφησε με το στόμα ανοιχτό. Μπείτε, διαβάστε τη δισκοκριτική. Έχω κάνει μια επαρκή ανάλυση του υλικού, πιστεύω. Μόσαλος, Βαρσάμις, Τσουντάρος και όλοι οι υπόλοιποι του παρέα. Έχει και νέο drummer η μπάντα. What Gloria μου δίσκος. Λοιπόν, και με αυτό κλείνουμε τα reviews της εβδομάδας. Δεν ξέρω, εγώ αν έχω χρόνο λέω και τα υπόλοιπα. Όχι, δεν θέλω να πω άλλα reviews, κάτσε αν προλάβω. Περίμενε. Θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα. Θέλω να πάω στο καλεντάρι μας για να υπενθυμίσω στους ακροατές και στους αναγνώστες μας ότι το καλεντάρι του goldenrules.gr, το events calendar, είναι ο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις το συναυλιακό σου γίγνεσθε μέσα στη χρονιά. Καταγράφουμε όλα τα events, όλες τις συναυλίες. Σας τα παρουσιάζουμε με μορφή λίστας, ταξινομημένης, από τα χεράκια του αγαπητού κύριου Κουμιώτη. Θέλω όμως να σταθώ σε κάποια σκηνικούλια, σε κάποια events τα οποία είναι με bold και είναι οι δικές μας παραγωγές, έτσι, να πάμε στο Δεκέμβριο, 4 12, η επιστροφή των Νάζαρεθ, που σας είχαμε τάξει. Τρεις συναυλίες σε Principal Club στη Θεσσαλονίκη, στις 4 12, στις 5 12, Νάζαρεθ στο Βόλο, στο Νοζιμπή, θα πούμε πολλά για τον Νοζιμπή στις εκπομπές που έρχονται, και 6 12 στο Vast Club στην Αθήνα. Η πλατφόρμα για την επικυρωποίηση των εισιτηρίων για όσους ήταν στο Golden Hour Festival πέρυσι που δεν είχαν εμφανιστεί τελικά οι Nazareth έχει ξεκινήσει. Έχουμε κάνει post με όλα τα links και τις απαραίτητες πληροφορίες και στο Facebook και στο site, να μπεις να τα διαβάσεις. Λοιπόν,
1: και εδώ να, τώρα, και εφόσον έχεις εισιτήριο θα έρθεις δωρεάν.
0: Δωρεάν, το λέμε φωναχτά. Και επειδή δεν το λέω τυχαία το staff του καλενταριού μας, γιατί θέλω να το παντρέψω με κείμενα, να μπει στη στήλη των έξτρας και να διαβάσεις το εξαιρετικό κείμενο του Λυρίτσι για τους Νάζαρεθ, θα το βρεις αν σκρολάρεις λίγο παρακάτω. Έχουμε λοιπόν και άλλο live-άκι από τα GRF Nights Sessions. Πάμε στο Φεβρουάριο, 12 Δευτέρου 2027. Rain Chaos, το εξαιρετικό Dissection Tribute, έτσι, στο 8-Ball στη Θεσσαλονίκη, και την επόμενη μέρα κατεβαίνουν Αθήνα στο Πειραιώς Club Academy. Έχουμε φροντίσει να γράψουμε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στους μεγάλους Dissection και στη μουσική κληρονομιά τους, που το έχει επιμεληθεί ο αγαπητός ο Γιώργος ο Τσιότσιος. Λοιπόν, και θέλω να πάω και να πω και τα εξής. Έχουμε και Golden Hour Festival. Όχι, μπορεί να τα έχει πει ο Κουμιώτης στην εισαγωγή, δεν ξέρω, δεν ακούω γιατί έκανε επιμέλεια τα τελευταία κείμενα. Αλλά όπως είπε, τουλάχιστον στο πρόλογο εδώ της ανασκόπησης, τα πρώτα ονόματα έχουν ανακοινωθεί. Septic Flesh, Alstorm, White Lion, Gutalax και Belphegor. 2, 3 και 4 Ιουλίου, Σωτήριον έτος 2027. Και φυσικά θα το δέσω με goldenrules.gr υλικό, διότι ο αγαπητός Λυρίτσης έχει γράψει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στους White Lion, εντάξει, και ειδικά στο Pride το album, διότι η εμφάνιση των White Lion στο Golden Hour Festival έχει να κάνει με τα 40 χρόνια celebration της κυκλοφορίας του Pride. Αυτά λοιπόν. Ξεκινάμε δυναμικά, με μπόλικο υλικό, με συναυλίες, με goldenrules.gr που ανανεώνεται καθημερινά, με δισκοκριτικές, με καλεντάρι και όλα τα σχετικά.
1: Δώσ' μου τώρα τα δύο κομμάτια που έχεις ξεχωρίσει. Είναι έτσι μια νέα ένεση αυτή στην στήλη. Και πριν ακούσουμε το καθένα, θέλω να μου πεις γιατί το ξεχώρισες.
0: Με τι θα ξεκινήσουμε, με Edmonds ή με Eternal?
1: Θα έλεγα με Eternal.
0: Ωραία, λοιπόν. Η Eternal ένα single έχουν δώσει στη δημοσιότητα, εντάξει, το οποίο το έχουμε κάνει και ξεχωριστή δισκοκριτική. Και μιας και μιλάμε για το single αυτό, θέλω να πω ότι μας έρχεται μαζί με το single και ένα εξαιρετικό βίντεο από τον Bob τον Κατσιόνι, το οποίο πραγματικά κουμπώνει ως πακέτο με το κομμάτι. Δείτε το βίντεο και ακούστε το κομμάτι και θα καταλάβετε γιατί σας το λέω να το κάνετε μαζί αυτό. Εμείς θα σας δώσουμε την πρώτη ραδιοφωνική πρόγευση. Man Down on the Front Row, και γιατί το ξεχώρισα, διότι είναι ένας thrash metal δυναμίτης. Όπως ένας thrash metal δυναμίτης είναι ολόκληρο το άλμπουμ, είπαμε ότι θα πούμε και 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Την πάντα την παρακολουθούμε από τα πολύ πρώτα της βήματα, από τα πολύ πρώτα singles, τα οποία singles τα έχει επαναηχογραφήσει και τα δύο και τα έχει συμπεριλάβει στο άλμπουμ. Πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό και με την παραγωγή που έχουν καταφέρει να βγάλουν τα παιδιά και με την ποιότητα του υλικού και με το γεγονός ότι, ρε παιδί μου, δείχνουν μια μερακλωσύνη, αν μου επιτρέπεις τον όρο, να το πω έτσι ωραία και λαϊκά. Έχουν φροντίσει το υλικό τους, έχουν προσέξει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια και βγάζουν μια τεράστια αγάπη για το thrash metal το οποίο παίζουν και πρεσβεύουν. Οπότε, Eternal και Man Down on the Front Row είναι το κομμάτι που επιλέγουμε για απόψε από το δίσκο τους.
1: Για πάμε να τα ακούσουμε.

0: Εκπληκτική λοιπόν πιτσιρικάδες Eternal, του δίνουν και καταλαβαίνει. Λοιπόν, φαινόταν από την αρχή ότι θα ξεχωρίσουν αυτοί οι παπαδάκοι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε όμως τώρα στους αγαπημένους σου. Έχεις γράψει και ένα review, ρε φίλε, αυτό δεν ήταν review. Αυτό ήταν κείμενο από τα παλιά. Έσκασε μύτη, δηλαδή μου θύμισε άλλες εποχές. Forgotten Scroll, πολύ πολύ πρώιμες.
1: Και ποιος σου λέει ότι έχουμε ξεκολλήσει, ρε φίλε, από τις παλιές φόρμουλες. Εντάξει. Λοιπόν, τις έχουμε. Πρώτο σημείο αναφοράς. Μας αρέσουν τα μεγάλα κείμενα. Πολλές φορές ο χρόνος μας πιέζει. Αλλά ακόμα και αν ένα κείμενο είναι μικρό σε μέγεθος, φροντίζουμε να κρατάμε την ουσία. Εσύ τα είπες πρώτος στην εισαγωγή σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και φυσικά να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν χάρη στην ομάδα του goldenrules.gr. Χωρίς την ομάδα δεν θα πηγαίναμε ούτε 10 μέτρα παρακάτω, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τους ίδιους Aegis και το άλμπουμ δισκογραφικής επιστροφής, το οποίο λέγεται Ad Gloriam και θα κυκλοφορήσει μέσα στο φθινόπωρο από την Eat Metal Records. Έχω επιλέξει το πρώτο single που έδωσε στη δημοσιότητα η μπάντα, το Triple Prodigy. Διότι θεωρώ ότι το συγκεκριμένο κομμάτι μας βάζει κατευθείαν στο κλίμα του άλμπουμ. Και λέω επιλέγω διότι δόθηκε και δεύτερο single, το οποίο είναι εξίσου εκπληκτικό. Η μπάντα το έβγαλε στη δημοσιότητα χθες Κυριακή, αλλά νομίζω ότι για τα δεδομένα της εκπομπής και για να μπουν όσοι δεν έχουν ακούσει τους ίδιους στο κλίμα της μπάντας, το Triple Prodigy είναι ιδανική επιλογή. Όλο το άλμπουμ είναι δισκάρα, επικό heavy metal, λυρικό, μυστικιστικό και ιδιαίτερο στα καλύτερά του. Θα τα ξαναπούμε εν καιρό για τους Edmonds. Θεωρώ το συγκεκριμένο άλμπουμ μεγάλο και σημαντικό δισκογραφικό πόνημα για τον ευρύτερο χώρο του επικού heavy metal underground. Για την ώρα νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να πάρουμε όλη μια γεύση και να μπούμε στο κλίμα με Triple Prodigy.
0: Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε. Εγώ θα σε χαιρετήσω κιόλας, Χρήστο Παπαδάκη.
1: Καλή σεζόν να έχουμε, αγαπητέ. Καλή σεζόν να έχουμε, αγαπητά νυχτεριδάκια, αγαπητοί ακροατές της Golden Rules, η οποία έφτασε αισίως στην 30η σεζόν της, με τα goldenrules.gr sessions να φτάνουν στην 3η σεζόν μαζί με το περιοδικάκι μας. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε στις επάλξεις, εκπομπές, κείμενα, φεστιβάλ. Δεν σταματάμε ποτέ. Καλό ξεκίνημα. Και καλή εβδομάδα σε όλους, έτσι. Γιατί πήγαμε Δευτέρα πλέον. Εγώ σε είχα συνδυάσει, άντε είναι Πέμπτη και έρχεται το Σαββατοκύριακο. Και τώρα είναι σε φίλε μια κατάσταση, άντε να πάρουμε κουράγιο για τη εβδομάδα και το κουπί που έρχεται.
0: Πριν ακούσουμε το Triple Prodigy και σε αποχαιρετήσω, κάνε μου ένα σχόλιο για τον Δημήτρη το Λιαπάκη, που θα τον έχουμε σε λίγη ώρα κοντά μας, και για το νέο single των Mystic Prophecy.
1: Το Robots είναι εξαιρετικό και έχουμε γράψει ήδη και κριτική στο goldenrules.gr και σύντομα θα έχουμε και ολόκληρο το άλμπουμ για παρουσίαση. Μία λέξη μπορώ να πω για το Λιαπάκι μόνο, αν μου επιτρέπεις. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση και αυτή η λέξη τα περικλεί όλα. Mm-hmm. Ακούραστος. Ακούραστος. Αν αναλογιστείτε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, ότι περιοδεύει όλο τον κόσμο από τη μία άκρη στην άλλη με το Michael Schenker, για να μην πω για όλα τα υπόλοιπα project, και έχει φτάσει στην κατάσταση να βγάζει 13ο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ με τους Mystic Prophecy, μόνο ακούραστο, ρε φίλε, μπορώ να το πω. Τι άλλο να πω, τι άλλο σχόλιο να κάνω.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα ακουστούν σε συνέντευξη.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαδάκη. Καλό σας βράδυ.
1: Κύριε Κουμιώτη, καλό σας βράδυ.

και από τους Edmonds πάμε στους κριτικούς Thy Legacy, οι οποίοι μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό με το The Call άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησαν, μέσα από το οποίο θα πάμε να ακούσουμε το επικό The Road του Helheim. Πάρτε να έχετε μπαντάρα.

και φίλοι, Thy Legacy. Φεύγουμε καρφί για το Ηνωμένο Βασίλειο. Για τους Σκοτσέζους, αν θέλετε, Glory Hammer, οι οποίοι στις 16 του Οκτώβρη έρχονται ουσιαστικά να κυκλοφορήσουν το πιο κατά σειρά, το 5ο full length album τους. Έρχεται λοιπόν το 5ο album, έχουν δώσει μέχρι στιγμής 3 singles στη δημοσιότητα, μεταξύ των οποίων και το Die With A Sword In My Hand.

Glory Hammer. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Συντονισμένοι πάντοτε εδώ στην ραδιοφωνική Golden Rules κάθε Δευτέρα πλέον 9 με 12 το βράδυ. Συντροφιά μας στο vinylstore.gr, από εκεί αγοράζετε τα πάντα όλα, vinylstore.gr. Θέλετε βινίλια, CD, μπλουζάκια, κασέτες, τα πάντα όλα στο vinylstore.gr. Και από τους Glory Hammer στους Ailstorm, οι οποίοι ανακοινώθηκαν για το Golden Art Festival 2000 27.

από μόλις 5 ημέρες έδωσαν στη δημοσιότητα μέσω της Nuclear Blast, η Beast in Black, η Φιλανδή δηλαδή, που το μικρόφωνο κρατάει ο δικός μας Γιάννης Παπαδόπουλος, ένα ολοκένουργιο digital single υπό τον τίτλο Fear the Beast.

τους γνωρίσατε μέσα από το Golden Hour Festival, πλειοψηφικά σε αυτή τη χώρα. Ο λόγος για το project των Tri-State Corner, όπου τραγουδάει ο νυν drummer των Rage και παίζει τύμπανα ο παλιός κλασικός original drummer τους. Λοιπόν, παίξα στο Golden Hour Festival, κέρδισαν τις εντυπώσεις και μου ζητάτε κομμάτι. Okay, το λοιπόν, this is Runaway.

Tri-State Corner λοιπόν, φίλες και φίλοι. For a better day. Μπαντάρα πραγματικά. Και έδωσαν ένα απίστευτο show στο Golden Hour Festival. Χρήστος Ευθυμιάδης στα τύμπανα. Lucky Bob στα φωνητικά. Και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να υποδεχθούμε τους Mystic Prophecy.

0: Και εκεί λοιπόν που όλα ήταν ήσυχα, έσκασε το Robots. Yes, we are. Mystic Prophecy λοιπόν, φίλες και φίλοι. Και ενώ πίστευα μεταξύ μας ότι με το Hell Riot του 2023, το οποίο τους είχε φέρει και στο Golden Arm Festival, το είχαν τερματίσει. Έχει πάντοτε ο Δημήτρης Ολιαπάκης και η παρέα του τον τρόπο να μας εκπλήσει. Δημήτρης Λιαπάκης, ο ακούραστος, όπως το χαρακτήρισε νωρίτερα εδώ στη συχνότητα ο αρχισυντάκτης του goldenrules.gr, ο Χρήστος ο Παπαδάκης, ο οποίος ταυτόχρονα, παιδιά, είναι σε κάθε σημείο του πλανήτη μαζί με τον Michael Singer. Ταυτόχρονα τρέχει και εγώ δεν ξέρω πόσα project και έχει το κουράγιο να βγάζει και το 13ο άλμπουμ των Mystic Prophecy. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του τεράστιου θρυλικού Michael Singer, αποτελεί πλέον και τη φωνή των MSG ο Δημήτρης, δηλαδή των Michael Singer Group. Και δεν έχω πολλά να πω έτσι για εισαγωγή, παρά μόνο να το ρωτήσω πώς αντέχει, πόσες ενέσεις νεότητας χτυπάει καθημερινά. Τι κάνετε, κύριε Λιαπάκη, πώς είσαστε?
1: Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα στο Βόλο, εύχομαι να έχετε ένα ωραίο καλοκαίρι όλοι σας. Η μουσική, Αντώνη, μου δίνει τα πάντα. Ήταν πάντα η μεγάλη μου αγάπη, πάντα κυνηγούσα το θέμα της μουσικής. Δεν ξεκίνησα ποτέ να κάνω μουσική από το θέμα του χρηματικού, αλλά και ακόμα για τη μουσική, πολύ απλά.
0: Η εμπειρία να κυκλοφορείς με αυτόν τον αιώνιο έφηβο, τον Michael Singer, λοιπόν, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, να μπαίνεις σε αυτά τα εξαιρετικά θέατρα, λοιπόν, σε αυτούς τους μοναδικούς χώρους διεξαγωγής συναυλιών, ποια είναι, Δημήτρη?
1: Εντάξει, τώρα προσωπικά είναι άλλο λίγα, εντάξει, από ότι η Mystic δεν έχει να κάνει διαφορά, είναι η μουσική διαφορά που υπάρχει. Αλλά το να είσαι με ένα τέτοιο legend on the road είναι κάπως λίγο διαφορετικά. Όταν ήμουν κάποτε το 84, το 85 φαντάρος, ακούγα τότε το Rock Will Never Die. Μετά από 40 χρόνια ότι θα παίζω μαζί του, είναι λίγο κουφό. Για οτιδήποτε κάνεις, πιστεύω, στη ζωή σου και ό,τι κυνηγάς και ό,τι προσπαθείς πάντα, ή θα σου βγει ή θα σου βγει. Εμένα μου έτυχε τώρα να καθίσει σε κάποια ηλικία που είναι λίγο πιο μεγάλος. Αλλά δεν πειράζει, δεν υπάρχει ηλικία για τη μουσική. Και για να φτάσω μέχρι το σημείο του Μάικλ για να μπω στην πάντα, υπήρχε κάποιες προϋποθέσεις. Για να έπρεπε να δουλέψω για κάτι πράγματα, γιατί δεν ήμουν ο μοναδικός ο οποίος είχε πάει στα ακούσματα στο Brighton απάνω που καλέσανε. Είχαν καλέσει κάπου 15 τραγουδιστές και έπρεπε ο καθένας να δείξει αυτό το που μπορεί, που να δείξει τύχη. Στο τέλος τα κατάφερε, γιατί ο Μάικλ έψαχνε έναν τραγουδιστή ανάμεσα στον Graham Bonnet και τον Gary Baden, old school. Και that's it. Τα κατάφερα. Ήταν την πρώτη μου συναυλία που έπαιξα μαζί του, ήταν επειδή αρρώστησε ο Έρικ τότε, επειδή αυτός είχε κλείσει ήδη τις συναυλίες τότε για τις τελευταίες φορές με τον Μάικλ. Αρρώστησε και μπήκα στο συναυλία στη Μαδρίτη και στη Βαρκελόνη. Είχα μόνο 3 εβδομάδες για να μάθω τα κομμάτια, όλους τους στίχους, γιατί ήταν να πω κανονικά στο αμερικάνικο tour μετά από 5 μήνες. Και μου έτυχε λίγο πιο μπροστά, δεν πειράζει όμως. Μετά Αμερική, μετά Rock Classic μαζί με τον Joe Tempest, με τον Eric Martin, με την Daria. Απίστευτες εμπειρίες. Μετά να πέσει στην Αμερική σε μεγάλα θέατρα. Δεν ήξερα ότι η UFO πραγματικά είναι τόσο μεγάλη στην Αμερική. Αλλά όπως έμαθα και στην Αμερική, ήταν η πρώτη pop rock μπάντα η οποία μπήκε στα charts στην Αμερική και επηρέασε πάρα πολλές μπάντες στην Αμερική, η UFO μαζί με τον Michael Singer. Ωραία, και μετά την ευρωπαϊκή tour τώρα το 2026, στις αρχές που είχαμε, κάτι φεστιβάλ μεγάλα και τώρα προχωράμε για του χρόνου πάλι για το ευρωπαϊκό tour με το MSG. Έχω κάτι Ιαπωνίες, κάτι Αμερική πάλι το δεύτερο λέγκ μετά 40 συναυλίες. Το 2027 θα δει λίγο big. Και έτσι τώρα βρήκα την ευκαιρία πριν ξεκινήσει αυτό να βγάλω το πλήμου Mystic επειδή βαριόμουν. Εντάξει.
0: Mystic Prophecy λοιπόν, 13ο άλμπουμ ρε φίλε. 13ο άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Κινηματογραφικά λίγο να το δεις. Εντάξει, για σένα τώρα το ζεις λίγο κινηματογραφικά. Τρέχει με μεγάλη ταχύτητα. Αλλά αν καθίσεις και το σκεφτείς, είναι 13 ζωές, έτσι.
1: Ναι, πέρασαν πολύ γρήγορα τα χρόνια, φίλε. Η φάση είναι όμως ότι σε 13 άλμπουμ σε 25 χρόνια, ναι. Κάθε 18 μήνες βγάζαμε ένα άλμπουμ. Εντάξει, μην κοιτάς, είχα και δίπλα και τους Devil's Train που έχω και αυτή τη φάση, σαν μπάντα, που και αυτή κινείται συγχρόνως live και ηχογραφικά και γενικά. Και με τους Mystic είμαστε συνέχεια on the road και κάνω αυτό το σπαγκάτ, ξέρεις, το παίζω λίγο τη ραμόλα. Για αυτούς που τον ξέρουν ακόμα. Και έτσι, ναι, περνάω καλά. Είμαι σε μια μπάντα απίστευτα επαγγελματική, η οποία μου φέρονται πάρα πολύ άψογα και πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχουν rock attitudes και rock star ηλίκια και το ένα και το άλλο. Έχουμε κάποιες ηλικίες όλοι οι οποίες σέβομαι ένας στον άλλον και κοιτάμε μετά από κάποια ηλικία, δεν κοιτάς πλέον το ένα και το άλλο, κοιτάς πώς θα κάνεις ακόμα μουσική, να κάνεις άλλους ανθρώπους happy. Ο Μάικλ είναι τώρα 72 χρονών και όταν ανεβαίνει πάνω σκηνή ακόμα άνθρωπος και για το rock and roll, έτσι. Και όταν ανεβείς βάζεις το απάνω σκηνή και το νιώθεις αυτό, εντάξει, σε κολλάει το virus. Είμαστε όλοι, ρε παιδί μου, πάνω μια ομάδα π.χ.
0: Τι σημαίνει in metal?
1: In metal εννοώ στο metal μέσα όλοι, έτσι. 25, από τότε που έχω, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου που ξεκίνησα να ακούω metal 5 χρονών, το πρώτο άλμπουμ μου έβαλε ο αδερφός μου, το Master of Reality του Black Sabbath, ήμουνα 5 τότε και μου κόλλησε από εκεί πέρα τότε το virus και από τότε και μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι, είσαι ακόμα πιο πολύ τρέλα. Και το in metal θέλω, είναι αυτό ότι είμαστε μέσα στο in metal, είμαι in metal. Γενικά και για αυτούς που γουστάρουν το metal, in metal.
0: Κυκλοφορεί λοιπόν στις 27 Νοεμβρίου από την Reigning Phoenix Music. Λοιπόν, 10 συνολικά συνθέσεις, σχεδόν 40 λεπτά και βλέπω ότι ακολουθείτε τον δρόμο που ανοίξατε, ρε παιδί μου, με τους Mystic Prophecy ουσιαστικά από το Metal Division και μετά. Θα έλεγες έτσι ότι είναι μια τριλογία αυτά τα τρία άλμπουμ με ένα συνδετικό μουσικό κρίκο?
1: Δεν το βλέπω έτσι. Βρίσκω ότι το καινούργιο άλμπουμ είναι λίγο πιο φρέσκο. Λίγο, εδώ πέρα το γερμανικό το press λέει, εντάξει, περιμέναμε πάλι κάτι σαν αυτά τα δύο τα προηγούμενα άλμπουμ. Mm-hmm. Αυτό ακούγεται λίγο πιο straight, πιο μοντέρνο. Όταν λέμε μοντέρνο, λέμε τώρα είναι λίγο πιο φρεσκά τώρα, παιδί μου. Δεν έχει αυτό τα old school, τα σημεία, τα πολλά. Έχουμε από εδώ, από εκεί το ένα και τα άλλο. Έχουμε thrash σημεία, έχουμε power metal σημεία. Αλλά οι Mystic έχουν κάπως δικό τους smell, πώς σας πω στα ελληνικά. Δικιά τους γεύση κάπως. Δεν μπορείς να μας κολλήσεις ούτε στην μία μεριά στο thrash ή στο power ή στο κανονικό το metal. Έχουμε κάποιες... κινόμαστε δεξιά-αριστερά. Το Metal Division ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό άλμπουμ. Το Hell Riot ήταν λίγο πιο heavy. Αυτό τώρα είναι κάπως ανάμεσα σε αυτά τα δύο, αλλά το βρίσκω λίγο διαφορετικό. Λίγο πιο φρέσκο. Δεν ξέρω τώρα, επειδή ήρθαν 2-3 καινούργια παιδιά στην μπάντα, ήταν και αυτοί on fire πάλι περισσότερο. Είχαμε πάλι πιο πολύ έτσι το ξεκίνημα πώς να συμβάλλουν 3 καινούργια άτομα στην μπάντα, καλές συζητήσεις, πώς θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε να βγάλουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ανάμεσά μας, πώς να κάνουμε ο ένας τον άλλον pushing. Ήμασταν πάλι σε αυτό το άλμπουμ, ρε παιδί μου, σαν στην αρχή π.χ. Όταν ξεκίνησαμε με το Vengeance μαζί με τον Gas, όταν έχεις 3 καινούργια παιδιά, και γουστάρουν και οι τρεις πάρα πολύ με την μπάντα και με τη μουσική αυτή, εξελίσσεται κάπως διαφορετικά. Βρίσκω ότι το metal είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα άλμπουμ, αλλά πάντα ακούς ότι είμαστε Mystic, εντάξει. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι πάντα fact, ότι πρέπει πάντα να ακούγεται σαν αυτό που είμαστε.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για τρία νέα παιδιά.
1: Τρία νέα παιδιά, ναι.
0: Λοιπόν, και ο Dan ολοκαινούργιος στις κιθάρες, και ο Tommy και ο Christoph.
1: Ναι, ο Dan είναι από τους, ήταν ο κιθαρίστας από τους Monument. Mm-hmm. Ο Tommy, ο μπασίστας, δεν έχει κάποια προϊστορία, είναι 26 χρονών ακόμα. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω καλός παίχτης. Και ο Christoph είναι από τους Firefox, από τους Βέλγους. Mm-hmm. Τους οποίους είχε κάνει παραγωγές 4-5 άλμπουμ πριν 10 χρόνια και από εκεί πέρα γνωριζόμαστε και ήμασταν πάντα σε επαφή με αυτό το παιδί, ξέρω εγώ, και γενικά, και εντάξει, και με τον Dan, εντάξει, η χημεία ταιριάζει πάρα πολύ. Ο Μάρκος έτσι και έτσι είναι από το 2003.
0: Καλά, ο Μάρκος είναι το alter ego σου.
1: Ναι, ο Μάρκος. Άλλοι έχουν παντρευτεί δύο φορές και έχουν χωρίσει. Εγώ τον Μάρκο τον έχω ακόμα, ρε φίλε. Είναι απίστευτα καλός παίχτης. Εν τω μεταξύ, άμα κάτσεις και το σκεφτείς, η Mystic είναι μια απίστευτα spreader μπάντα. Άμα κάτσεις και σκεφτείς, ο Γκάς κατέληξε στον Όζι. Mm-hmm. Εγώ κατέληξα στον Μάικλ Σένκερ. Ο Μάρκος παίζει με τους Powerwolf και είναι και στους Workings. Και ο παλιός μας ο μπασίστας ο Κόνι παίζει μαζί με τον Ματίας Ράιμ, ο οποίος είναι ένα από τους τρεις top τραγουδιστές στη Γερμανία στο θέμα pop rock γερμανικό. Ωραία. Τώρα με τα καινούργια παιδιά, εντάξει, τώρα θα βγει τις 27 το μηνό, στο 27 Νοέμβριο το επόμενο άλμπουμ. Έχουμε κάποιες συναυλίες μαζί με τους Iron Savior και με τους Generation Steel. Και αυτές έτσι, και αυτοί βγάζουν καινούργιο άλμπουμ, Iron Savior. Και έτσι το κοιτάξαμε να το τρέξουμε λίγο παρέα, πριν ξεκινήσει μετά η άλλη τρέλα, μετά με τον Σένκερ.
0: Η οποία πότε ξεκινάει ουσιαστικά, η άλλη τρέλα με τον Σένκερ?
1: Η τρέλα με τον Σένκερ ξεκινάει στις 21 Φεβρουαρίου, που παίζουμε στο Legends of Rock Cruise μαζί με τους Foreigner, τους Alan Parson, Collective Soul, φαίνεται πίσω ο Gene Simmons. Πρώτα ξεκινάμε εκεί πέρα στην Αμερική, Miami, Μεξικό.
0: Τι line up είναι αυτό, ρε φίλε? Τι line up είναι αυτό?
1: Ναι, έχουν τράει. Και ο Mike και ο Μιχαήλ, που τους Poison ο τραγουδιστής, και αυτός είναι μαζί. Mm-hmm. Και αυτός είναι εκεί πέρα. Και πολλές άλλες έτσι bluesy μπάντες και rock μπάντες του 70-80 δεκαετία. Μετά γυρνάμε πίσω και μετά ξεκινάει το ευρωπαϊκό tour 6 εβδομάδες. Ξεκινάμε από Ισπανία και τελειώνουμε μετά τελευταία εβδομάδα στην Αγγλία, στο UK. Μετά κάτι φεστιβάλ και μετά έχουμε κάτι για Ιαπωνία, αλλά δεν μπορώ να σου πω το date πότε είναι, αλλά ξέρω ότι παίζουμε δύο συναυλίες στο Budokan. Τη μία μέρα MSG set και την άλλη μέρα UFO set.
0: Δεν το έχουμε συζητήσει. Φαντάζομαι όμως ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για την Ελλάδα, έτσι.
1: Με MSG.
0: Με Mystic Prophecy. Σε πάω το ένα στο άλλο τώρα. Βλέπεις πως πάει τρίπλα, έτσι.
1: Δεν πειράζει. Mystic Prophecy, ναι. Μα θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ελλάδα παίζω ευχαρίστως πάντα. Στην πατρίδα πάντα.
0: 25 χρόνια anniversary, φίλε.
1: Ναι. 25, πάμε 26, ναι.
0: 25 χρόνια anniversary, φίλε.
1: Ναι. Περνάνε τα χρόνια, αλλά πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί κάναμε κέφι, κάνουμε ωραία πράγματα, κάνουμε άλλο κόσμο χαρούμενο. Έρχεται στην αυλία του σου άλλος, ξεσπάει λίγο 2 ώρες από το day problems που έχει ο καθένας. Γι' αυτό κάνουμε και μουσική π.χ. Για να κάνουμε κάποιους άλλους ανθρώπους λίγο ευτυχείς, να ξεχάσουν την κανονική τους ρουτίνα της ημέρας, τα γκαϊλίκια τους, τα προβλήματά τους.
0: Ξέρεις,
1: περνάμε καλά.
0: Εδώ στην Ελλάδα μιλάνε ακόμα για εκείνη την εκπληκτική εμφάνιση που είχατε κάνει στο Golden Hour Festival μαζί με τους Grave Digger.
1: Ναι, ήταν ωραία.
0: Είχανε πέσει σε αγώνια, φίλε.
1: Κοίταξε, πάντα προσπαθούμε το καλύτερό μας. Από τη στιγμή που κάποιος έρχεται να σε δει να πληρώσει λεφτά, ξέρω εγώ και έτσι, αυτός είναι και ο επαγγελματισμός ενός μουσικού. Πρέπει να δίνεις, είτε είναι δύο άτομα κάτω, είτε πέντε, είτε χίλια, πρέπει να είσαι πάντα straight ahead. Πρέπει να δίνεις πάντα τον καλύτερο σου εαυτό.
0: Για πες τώρα την αλήθεια, γιατί έβαλες κένταυρο στο εξώφυλλο?
1: Γιατί είμαι Έλληνας, γι' αυτό.
0: Επηρεάστηκες από το Golden Art Festival, την αλήθεια?
1: Όχι, να πω την αλήθεια, όχι, αλλά γούσταρα πάλι να βάλω ένα στοιχείο ελληνικό πάλι μέσα, γιατί εντάξει, πάντα το κάνω αυτό το πράγμα. Πάντα κοιτάω λίγο να βάλω λίγο ελληνική μυθολογία, λίγο μέσα κάτι ελληνικό, γιατί εντάξει, είμαστε σε αυτό το θέμα, είμαστε, ρε παιδί μου, πρωτοπόροι, είτε μυθολογία, είτε ιστορία, τα πάντα, εντάξει, και είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας, ρε Αντώνη, και γουστάρω να το δείχνω κιόλας.
0: Ποιος επιμελήθηκε, έκανε καταπληκτική δουλειά.
1: Είναι ο Έλλη από την Αμερική. Είναι Αμερικάνος, αυτός ασχολείται πάρα πολύ με... είναι ένα άτομο το οποίο δούλευε κάποτε στην Paramount Music και κάνει cover, κάνει βίντεο, το ένα το άλλο. Τώρα το επόμενο βίντεο στην άλλη εβδομάδα, στις 23, σκάει το δεύτερο βίντεο που επιμιλήθηκε από αυτόν. Το πρώτο ήταν από τον Γιώνας, αυτό είναι τώρα από αυτόν, που είναι απίστευτα τρελό βίντεο, από θέμα δουλειάς. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, όποιος το δει θα καταλάβει τι φάση παίζει.
0: Μάλιστα. Θα κυκλοφορήσει, φαντάζομαι, σε όλα τα φορμάτ, έτσι?
1: Ναι, σε όλα, ναι. Vinyl, CD, αυτά, ναι. Υπάρχουν τρία χρώματα. Blue Eyes, γιατί είναι το cover, έχει απάνω το ηφαίστειο, το οποίο είναι Ice Vulcan, ξέρω εγώ, και το άλλο είναι το Armor, η στολή του Μινοταύρου. Και το άλλο είναι fire, όπως είναι η φωτιά. Δηλαδή τρία διαφορετικά vinyl χρώματα. Και το κανονικό το CD.
0: Για πες μου τώρα, πήρε τα αυτή μου κάτι ότι ετοιμάζεις, λέει, και ένα βιβλίο. Τι είναι αυτό? Ισχύει καταρχάς?
1: Τι ακούν τα αυτιά σου?
0: Έλατε.
1: Ισχύει, ναι. Γράφουμε μαζί με έναν κολλητό εδώ και 6 χρόνια τώρα ένα βιβλίο, όταν είχα λίγο free time. Μπήκα και σε μια διαδικασία να γράψω ένα βιβλίο, αλλά όχι όμως βιογραφικά. Εντάξει, τώρα τι να κάτσω από την 25η βιογραφική ιστορία, πόσες μπύρες έπινα το 1821 και δεν ξέρω εγώ και έτσι. Εντάξει, αυτά τα έχουν πει άλλοι, Motorhead, ξέρω εγώ, Lemmy, άτομα τα οποία έχουν περάσει άλλες δεκαετίες, ενδιαφέρον πράγματα. Εγώ το πήγα πιο πολύ σε ένα fantasy story, το οποίο πάει επί 2000 χρόνια. Είναι λίγο crazy story, αλλά είναι καλή φάση. Το στείλαμε σε εταιρείες εδώ πέρα στην Γερμανία και πήραμε ένα deal το οποίο θα βγει στις 28 Οκτωβρίου. Μαζί με το τρίτο single του άλμπουμ, γιατί το κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο είναι το story του βιβλίου και το βιβλίο το story του κομματιού στο Mystic. Στις 28 Οκτωβρίου θα βγουν αυτά και μαζί παρέα και το βιβλίο και το single το τρίτο σε βιβλίο. Σε βιβλίο θα βγει, σε e-book και θα βγει και talkbook. Δηλαδή, που μιλάει ο άλλος, ξέρεις την ιστορία.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ναι, Δημήτρης, φιλαράκο, χαίρομαι πολύ μαζί σου. Δεν ξέρω, όποτε στέλνουμε αρεάκι που, ρε παιδί, μια φορά το μήνα, μια φορά το δίμηνο, ξέρω εγώ, κανένα μήνυμα στο Messenger, δεν ξέρω, με ανεβάζεις ψυχολογικά για κάποιο λόγο.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, είμαι εργατικός. Κοιτάω πάντα μπροστά. Πάω πάντα με το... Αντώνη, πάντα με τη σκέψη του καθρέφτη του αυτοκινήτου, την ξέρεις τη φάση. Ό,τι είναι μπροστά στο Φαμπρίζ είναι το μέλλον. Ό,τι βλέπω στον καθρέφτη, φίλε, ήταν το παρελθόν. Ό,τι βλέπω πίσω μου, καταλαβαίνεις. Και επειδή ο καιρός περνάει γρήγορα, μεγαλώνουμε φυσικά, γιατί μετά από 40 χρόνια μουσικής, ξέρω, έχω φτάσει και εγώ σε κάποια ηλικία, η οποία πιστεύω πλέον δεν είμαι πια μικρός. Κοιτάω όπου μπορώ και όταν μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ πιο πολύ, μουσική. Γιατί μου δίνει πάρα πολλά η μουσική. Ήμουν πάντα φαν της μουσικής, ήμουν πάντα φαν οποιοδήποτε είδους μουσικής, γιατί η μουσική δεν έχει μπαριέρες. Είτε είναι η Madonna, είτε είναι η Pink Floyd, είτε είναι η Dimmu Borgir. Όταν η μουσική είναι καλή, τι λέει είναι καλή. Όταν είναι όχι τόσο καλή, εντάξει, τώρα θα μπορείς να πεις ότι εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει το άλλο, αυτά είναι γούστα. Αλλά επειδή δεν υπάρχουν μπαριέρες και επειδή έκανα πάρα πολλές παραγωγές γενικά σε οτιδήποτε, σε power metal, σε thrash, δεν ξέρω εγώ τι, είχα πάντα open mind και προσπαθούσα πάντα να καταλάβω τη μουσική που κάνουν και οι άλλες μπάντες και για ποιο λόγο την κάνουν έτσι, για ποιο λόγο ακούγονται έτσι τα drums, για ποιο λόγο ακούγονται οι κιθάρες έτσι. Και έτσι εξελίχθηκα και εγώ στο μέλλον να κάνω τις δικές μου παραγωγές έτσι όπως σκεφτόμουν και εγώ να κινηθώ στην αγορά.
0: Πάντως η παραγωγή για άλλη μια φορά σπάει κόκαλα, τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι που έχουμε ακούσει, το Robots.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή. Ναι, άμα δεν πενέψεις λέει, το σπίτι θα πέσει να σε πλακώσει, αλλά βρίσκω ότι το in metal είναι πάρα πάρα πάρα πολύ δυνατό σε θέμα παραγωγής, γιατί πάλι έμαθα από τα λάθη του Hellraiser, φίλε. Πάντα άμα τελειώνει ένα άλμπουμ, κάθομαι μετά και λέω πω τι λάθος ήταν αυτό, πω γιατί έκανα αυτό το λάθος, γιατί έκανα εκείνο. Αλλά μου δίνει την πιθανότητα να το προσέξω πάλι ακόμα πιο πολύ στο επόμενο άλμπουμ. Γιατί πιστεύω ο ήχος παίζει μάλλον πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε ένα άλμπουμ και σε μια μπάντα. Πιστεύω ότι εμείς έχουν αυτό το είδος λίγο το πιο βαρύ, το πιο στιβαρό που λένε στην Ελλάδα, πιο brutal. Δεν είμαστε μελωδικοί μεν, αλλά αυτό το brutal sound που έχουμε, ξέρω, και έτσι μας δίνει λίγο αυτό το πιο πολύ το power. Μας αφήνει να ακουστούμε λιγάκι διαφορετικά και επειδή δεν μου αρέσει το στάνταρ και μου αρέσει να ακούγεται κάτι λίγο αλλιώς από κάτι άλλο, με κάνει ευτυχή να ακούγεται η μπάντα λίγο διαφορετικά από όλες τις άλλες π.χ. που όχι ότι το κάνουν επίτηδες, δεν ξέρω, έτσι σου βγαίνει, εντάξει, κάθε μπάντα έχει το δικό της το style, αλλά θέλω κάτι διαφορετικό κάθε φορά.
0: Και το έχεις πετύχει, ομολογουμένως. Και το συγκλονιστικότερο είναι ότι αυτό αποδίδεται και ζωντανά. Εκεί είναι το μυστικό.
1: Ναι, πάντα, κοίταξε, πάντα ό,τι κομμάτια κάνω, πάντα η μπάντα, κοίταξε, η μυστική ήταν πάντα live μπάντα. Το να κάνω στουντιακά κομμάτια, ξέρω εγώ και έτσι, μπορώ να κάνω τα πάντα, εντάξει, με μηχανήματα, με οτιδήποτε μπορείς να κάνεις, να ακουστεί μια μπάντα όπως θέλεις. Η φάση όμως μετά πως θα βγεις live, εκεί είναι το ατού μιας μπάντας, όχι στο στούντιο. Και πιστεύω επειδή ήμασταν πάντα στουντιακά, πάντα κοιτάμε να κάνουμε και κομμάτια τα οποία να λειτουργούν και σε live. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημητρή. Λοιπόν, ευχόμαστε, μα δεν ευχόμαστε, θα δουλέψουμε για να δούμε τους Mystic Prophecy ζωντανά στην Ελλάδα. Λοιπόν, okay. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε μου αρέσει να μιλάω μαζί σου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ακόμα και στους ανύποπτους χρόνους που σκά στην Ελλάδα και δεν ξεχνάς ποτέ να επισκεφτείς και το Βόλο, έτσι για να πιούμε ένα τσιγκουράκι. Λοιπόν, να δώσεις φιλιά σε όλη την οικογένεια και να ξέρεις ότι μας κάνεις ιδιαίτερα υπερήφανος.
1: Εγώ ευχαριστώ που μας υποστηρίζετε τόσα χρόνια. Έρχομαι συχνά, ναι, φυσικά έρχομαι στο Βόλο συχνά, γιατί δεν είναι επειδή μόνο για σένα ρε φίλε, είναι και ο Βόλος που είναι ωραίος, εντάξει, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Ο Βόλος είναι απίστευτος, είναι από τις ωραίες πόλεις στην Ελλάδα, όπως από πολλές που έχουμε, αλλά ο Βόλος είναι λίγο, έχει το δικό του, έχει κάποια μαγεία η πόλη που τραβάει. Εξάλλου έχετε κάνει και αυτό το ωραία τη φάση με το φεστιβάλ, η οποία δεν την μπορεί να ακουστεί λίγο παράξενο, αλλά πρέπει να έχει κάποια μαγιά και κάτι στο κεφάλι σου για να φτιάξεις μια τέτοια φάση όπως τον Golden Rule, γιατί ξέρω ότι ξεκινήσαμε με τους Mystic, μου φαίνεται στο πρώτο και ήταν το 2003, σωστά, 2002.
0: Έτσι ακριβώς, ρε φίλε.
1: Το 2002.
0: Το 3.
1: Το 2003 σε ένα μαγαζί είχε μέσα 200 άτομα, 250, έτσι. Έσπασε η σκηνή, πέσαν τα drums κάτω, έγινε χαμός μέσα, περάσαμε ωραία. Και από τότε, εντάξει, αυτά δεν τα ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, φίλε, να το πούμε λίγο αυτό το τρίβια. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι καν ούτε εσύ. Και έχει να κάνει με την ελληνική πατέντα. Τότε θυμάσαι ποιον είχες drummer.
1: Ντένις.
0: Ντένις. Λοιπόν, ναι. Ο οποίος, φίλε, ήταν δολοφόνος πίσω από τον Drumkit, έτσι. Ο τύπος ήταν...
1: Ναι, ο Dennis Tengel, ναι.
0: Λοιπόν, ο οποίος είχε σκάσει μύτη με κάτι κόπανους στο διπλό πεντάλ του, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ μυτεροί. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα όμως, ρε φίλε, παίζαν άλλες 5 μπάντες. Το Drumkit, εντάξει. Αρχές 2000 τα drum kit, okay, δισεύρετα στην πόλη του Βόλου.
1: Ναι. Λοιπόν, Κασέλες, ναι.
0: Η ετοιμιγορία ήταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βγει live να παίξουν και οι 5 μπάντες, γιατί δεν θα υπάρχουν τύμπανα όταν θα φτάσει η ώρα των Mystic Prophecy. Και ναι. Θυμάμαι τότε, ρε φίλε, ένας ηχολήπτης, λοιπόν, είχε στείλει ένα παλικάρι στο φαρμακείο να αγοράσει έμπλαστρο, το οποίο το έβαλε από την εσωτερική πλευρά, λοιπόν, για να μην σπάσει, ρε φίλε, το δέρμα, να μην σκιστεί. Μιλάμε τώρα για πατέντες, ρε φίλε, πατέντες.
1: Ναι, εντάξει, αλλά βγήκε όμως η φάση και ήταν ωραία, περάσαμε ωραία.
0: Έτσι.
1: Ήταν όλα cool, έτσι γνωριστήκαμε, έτσι γνωρίσαμε και εκεί πέρα άλλο κόσμο κάτω στο Βόλο. Έγινε μια φιλία μετά στο μέλλον και... Έχουμε παίξει και αρκετές φορές κάτω στο Βόλο και πάντα ήταν cool. Σούπερ κόσμο, όλα cool. Και σούπερ που ο κόσμος υποστηρίζει το φεστιβάλ εδώ τώρα τόσα χρόνια. Και όπως βλέπω και εγώ, γιατί και εγώ παρακολουθώ μερικά πραγματάκια και προπαντός και την ελληνική σκηνή, βλέπω ότι μεγαλώνετε κι εσείς. Αυτό με κάνει χαρούμενο. Εντάξει, άρα και κάνετε κάτι σωστά.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλό βράδυ.
1: Επίσης, καλό βράδυ στο Βόλο και εύχομαι να τα πούμε από κοντά. Bye, καλό βράδυ.
0: Bye.

Αδιανόητη, αδιανόητη πραγματικά, φίλες και φίλοι Mystic Prophecy. Και πάμε τώρα στο άλμπουμ που κυκλοφορούν με αφορμή τα 50 τους χρόνια, υπό τον τίτλο Tectonic Titans 1976-2026, η μεγάλη Accept, και έχουν μαζέψει, παιδιά, έχουν συγκεντρώσει και εγώ δεν ξέρω πόσες συμμετοχές, γίνεται ένας χαμός από συμμετοχές, 19 συνολικά κομμάτια, λοιπόν, με ασύλληπτους πραγματικά καλλιτέχνες. Θέλω λίγο να ακούσουμε το Balls to the Wall, στο οποίο έχουν συνεργαστεί τώρα μέσα Rob Halford, Ματίας Τζάμπς, μιλήσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Λιαπάκη για τον Ματίας, Rex Brown και Jason Bowie. Για πάμε δυνατά.

συντονισμένοι πάντοτε εδώ στην ραδιοφωνική Golden Rules κάθε Δευτέρα 9 με 12 το βράδυ, φίλες και φίλοι. Και πάμε σε επιλογή του Βλαχοβίκινγκ. Ark Spire θέλησε να ακούσει τους Καναδούς τεχνικούς death metalers, οι οποίοι κυκλοφορούν το συνολικά 5ο τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε στις 10 του Απρίλη. Εμπεριέχει 8 συνολικά κομμάτια υπό τον τίτλο Too Fast to Die. Και μέσα λοιπόν από αυτό θα πάμε να ακούσουμε το κομμάτι υπό τον τίτλο The Vessel. Where's the on switch?

Λοιπόν, αυτή που ακούσαμε ήταν η Arc Spire και πάμε να δώσουμε συνέχεια με τους δικούς μας Night Rage, οι οποίοι, φίλες και φίλοι, με αφορμή τα 25 χρόνια του συγκροτήματος κυκλοφορούν ένα ολοκένουργιο βινήλιο, ένα best of θα έλεγε κανείς, σε 300 αριθμημένα και υπογεγραμμένα αντίτυπα. Λοιπόν, εμπεριέχει συνολικά 2, 4, 6, 8, 10 κομμάτια συν 2 bonus track. Να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση των Night Rage δίδεται δώρο μαζί με ακόμα 2 CD και μία πένα και οι πρώτοι 100 που θα κάνουν pre-order μπαίνουν στην κλήρωση για να κερδίσουν, κρατηθείτε, μια κιθάρα ESP LTD του Μάριου Ηλιόπουλου. Λοιπόν, ένα μοντέλο της ESP by Μάριος Ηλιόπουλος. Μια κιθάρα η οποία θα κληρωθεί από τυχαία κλήρωση. Μοναδική λοιπόν Night Rage και πάμε να τους απολαύσουμε μέσα από το Abyss Rising και Now Setting Oblivion.

Night Rage λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάντε τώρα το pre-order σας, κάντε την προαγορά σας, κερδίζετε 2 CD, μία πένα και μπαίνετε στην κλήρωση και για μία ESP μοντέλο Μάριου Ηλιόπουλου. Και πάμε να δώσουμε τώρα συνέχεια με ένα συγκρότημα θρύλο, ένα συγκρότημα κυριολεκτικό θρύλο. Ο λόγος για τους dissection, φίλες και φίλοι, και έχω να σας πω πραγματάκια. Πάμε μέσα από το Rain Chaos να ακούσουμε το Dark Mother Divine.

Dissection λοιπόν, φίλες και φίλοι, και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή, όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, τον Φεβρουάριο να υποδεχθούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Rain Chaos, την κορυφαία tribute πάντα στον κόσμο αφιερωμένη στο μεγαλείο των θρυλικών Dissection, οι οποίοι έρχονται να σαρώσουν τη σκηνή και να προσφέρουν δύο βραδιές γεμάτες παγωμένα ριφ, μελωδικό black death, δέος και απόλυτη διονυσιακή ενέργεια. Τρία άλμπουμ, μια αιώνια κληρονομιά, ένα σκοτεινό τελετουργικό που δεν πρέπει να χάσει κανείς. 12 Φεβρουαρίου Θεσσαλονίκη στο 8Ball, 13 Φεβρουαρίου Αθήνα στο Piraeus Club Academy, με special guest και support συγκροτήματα τα οποία θα ανακοινωθούν. Να πούμε ότι τα early bird hard copy εισιτήρια, τα 100 πρώτα, τείνουν να εξαντληθούν. Μπορείτε να τα βρείτε Θεσσαλονίκη στο Nephilim Story, στο Empire Vinyl και στην Αθήνα Monsterville και Bowl of Nose. Θα είναι δύο συγκλονιστικές βραδιές, θυμηθείτε με. Μην το ακούσεις από άλλους την επόμενη μέρα. Γίνε μέρος της ιστορίας. Πήγαινε τσίμπησε με τα 18 ευρώ το εισιτήριο και δεν θα βγεις χαμένος.

Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα μελωδικό black metal συγκρότημα, το οποίο μας έρχεται από την Νορβηγία και πραγματικά τις τελευταίες ημέρες, όπου κυκλοφόρησε ουσιαστικά το πέμπτο τους άλμπουμ υπό τον τίτλο Null Crowned The Infinity, γίνεται ένας κακός χαμός γύρω από το όνομά τους. Λοιπόν, ο λόγος για τους Σόρν, φίλες και φίλοι, και μέσα από την συγκεκριμένη δισκάρα, πάμε να ακούσουμε... Ποιο να ακούσουμε τώρα? Να πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο και επανερχόμαστε.

εκπληκτική Νορβηγή Σόρν. Μπείτε vinylstore.gr, κάντε τις αγορές σας. Ολοκένουργια δισκάρα όμως έχουν βγάλει και οι Φεν, φίλες και φίλοι, Σόρν από την Νορβηγία. Οι Φεν μας έρχονται, φίλες και φίλοι, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα ατμοσφαιρικό black metal post, θα έλεγε κανείς. Το τελευταίο τους άλμπουμ, το Elemental, έχει συγκεντρώσει πραγματικά όλα τα βλέμματα του underground και Tectonic. Αν ακούει η Μαριάννα για πάρτι της.

Αυτή λοιπόν που ακούσαμε, καλά μου φιλαράκια, ήταν και η FEN Golden Art Festival 2027. Εκεί θα είναι στην πρώτη τους συναυλία με ορχήστρα εκτός της Αθήνας και η Septic Flesh.

Μπείτε τώρα Golden Art Festival και εξασφαλίστε το δικό σας τριήμερο εισιτήριο. Hailstorm, Septic Flesh, Gutalax, Belphegor, White Lion είναι 5 μόνο ονόματα από τα σχεδόν 20 πλάς που θα ανακοινωθούν συνολικά. Οι τιμές θα ανέβουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην πάρετε από τώρα. Τα εισιτήριά σας. Κάντε τα κουμάντα σας και θα βγείτε κερδισμένοι. Πιστέψτε με.

μοναδικοί Belphegor φέρνουν όλο αυτό το μαγικό οπτικό ακουστικό τους σοου στην πόλη του Βόλου και στο Golden Hour Festival και η συνέχεια ανήκει δικαιωματικά στους Γκαερέα.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσω με τους Ιάπωνες Σάιχ, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 9. Μέχρι τότε να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά.

in the bush.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δούλεψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.